0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Πώς πέρασε

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική. Και εγώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα,

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αφθόνιος.
1: Ωχ, Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Γουδί.
1: Ο Παπαμάπας.
3: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουζουλό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
4: Αρχαία πνεύματα του.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Βάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, παιδιά. Τέτοιο πράγμα, 6 και 19, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έπρεπε δηλαδή να κλείσει το ραδιόφωνο για να έρθουμε στην ώρα μας.
1: 6 και 19 έχουμε ξανάρθει, μωρέ.
0: Έχουμε ξαναρθεί.
1: Ναι, ναι. 6 και 9, άμα γίνει εκεί θα είναι πρωτοποριακό.
0: Περίμενε, 6 και 16 επίσης έχουμε έρθει τώρα που το λες.
1: Ναι, 6 και 16. 6 και 16 τα καλύτερά μας είμαστε.
0: Πολύ δυνατοί είμαστε. Ναι. Έλα, εντάξει, εντάξει. Πάντα υπερβολικός ο Ουγγαρέζος. Λες και μιλάει κάποιος άλλος. Καλημέρα σας, μάπες, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, μη μασάτε, είναι 17 Ιουνίου και πλάκα-πλάκα θα μας τα πει και η Όλγα Παπαυγούλη σε λίγο. Άκουγα τώρα στο δελτίο ειδήσεων που ακούω ερχόμενος, στο Sky, συγγνώμη, αλλά τι να κάνει τώρα. Κανένα δεν είναι τέλειος, Κατερίνα μου. Ότι 31 με 32 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Το οποίο είναι πάρα πολύ ok για καλοκαίρι στην Ελλάδα. Θυμάμαι δηλαδή εγώ κάτι καύσωνες από Μάιο που με είχαν ζωρίσει.
1: Ναι, ναι, καλά είναι.
0: Επίσης, θέλετε να. Α, συγγνώμη.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω.
0: Επίσης, θέλετε να παραδεχτούμε ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτή την αντιπαλότητα ανάμεσα σε καλοκαιράκιδες και χειμωνάκιδες, αλλά το καλοκαίρι η πλειοψηφία δεν το αντέχει.
1: Συμφωνώ εγώ. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι έχεις μια ψευδαίσθηση ότι α, τι ωραία καλοκαίρι, παραλία, κοκτέιλάκια, ταράτσες, αλλά ποιον αφορούν όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Και ποιος πηγαίνει στην παραλία. Και ποιος πηγαίνει στην παραλία πραγματικά,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Ποιος σηκώνεται. Ας πούμε, εγώ σας λέω την Κυριακή, που υποτίθεται ότι είναι η κατεξοχήν μέρα που μπορείς να πας σε μια παραλία. Έχεις κοιμηθεί, έχεις ξεκουραστεί το Σάββατο, έχεις κάνει και τις τελευταίες σου δουλειές και λες άντε να πάμε, έχει και ζέστη να πάμε σε μια παραλία. Ποιος δεν το σκέφτεται δύο φορές.
1: Εννοείται, εγώ αρχικά μόνο αν πάω πρωί, δηλαδή να σηκωθώ 8 η ώρα να φύγω από κέντρο.
0: Να φύγεις από κέντρο 8 η ώρα. Να βρεις πάρκινγκ.
1: Θα ναι, βρω άμα πάω.
0: Θα βρεις, ωραία, και μετά έχεις την ταλέπατο της επιστροφής.
1: Μετά θα γυρίσω κατά μεσήμερο για να μην πετύχω κίνηση. Εγώ μόνο έτσι την παλεύω να πάω.
0: Αυτό ακριβώς λέμε. Να βάλεις λοιπόν τον εαυτό σου και εσύ σε ένα άτομο. Μπορείς να τα κάνεις αυτά. Αν είναι μια οικογένεια και πρέπει όλοι να σηκωθούν στις 7 ή στις 8, κυριακάτικα. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, αμάρε Δημήτρη, όλα μαύρα τα βλέπεις. Εγώ τα βλέπω πάντα κοινικά και ρεαλιστικά τα πράγματα. Το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα λέει ότι εκτός αν έχεις την πολυτέλεια να είσαι σε ένα σκάφος, σε μια θαλαμιγό, σε ένα πριβέ μέρος ή σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, που είχες την ευλογία από την οικογένειά σου, να έχεις ένα μέρος, σε ένα σπίτι το οποίο να είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Τύπου απέναντι, ας πούμε, στη Σαρονίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είχε μια φίλη μου και ήταν οικογενειακό, ας πούμε. Και κάτι. Ξέρεις, είχε ένα υπόγειο, μια υπόγεια διάβαση που περνάς κάτω από τη λεωφόρο και βγαίνεις κατευθείαν στην παραλίτσα.
1: Τέλεια.
0: Το οποίο αυτό. Ναι. Αν έχεις αυτή την τύχη, αυτή την ευλογία.
1: Καλώς το.
0: Καλώς το Γιακουμί. Καλώς
2: το
0: Γιακουμί Καρανάμπαση.
1: Αχ, αλήθεια είναι σαν το
2: Γιακουμί. Έχω ντυθεί τα μαύρα μάτια σου.
0: Τα μαύρα. Μα. Αχ, αυτό θέλω τραγούδι μέρας. Από το Γιάννη τον Κότσιρα το live.
2: Α, το πετυχημένο.
0: Που ξεκινάει έτσι. Μη

0: μαύρα μάτια σου. Θα τα ακούσετε μετά πολύ πιο καλή,
1: τελάτο,
0: πολύ πιο καλά από μένα. Ναι. Σήμερα είναι και τα Mad Video Music Awards.
2: Βεβαίως.
0: Γεγονός ότι είναι by the E. Εδώ που τα λέμε τώρα, η ΔΕΗ είναι πίσω από τα μεγάλα
1: όλα γεγονότα. By the E είναι.
0: Όλα by the E είναι.
2: Ευχαριστούμε, ΔΕΗ, έσωσε τα Mad VMA.
1: Γεια σου. Μόνο οι άλλες εταιρείες ενέργειας δεν είναι by the E.
0: Τώρα προσπαθούν όλοι να βγάλουν, έβλεπα και εμείς δηλαδή, να βγάλουν τώρα από τη Μίγα Ξύγκη ότι υπάρχει κάποια παρεξήγα.
2: Ποιος, ποιος, με ποιον.
0: Περιμένουν όλοι να δουν την Τάρα. Την Τάρα. Ντάρα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, την μπαγκαράγκα μας.
2: Ναι.
0: Αλλά τώρα, ότι εγώ προσπαθώ να το καταλάβω εχθές. Το λέω και για μας.
2: Για πες.
0: Ρε παιδί μου, ότι άφησε, σου λέει, υπονοούμενα
2: η μπαγκά.
0: Κλαβδία.
2: Ναι.
0: Μάλλον δεν μίλησε, απέφυγε να μιλήσει για τον Ακύλα.
2: Ναι.
0: Το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Δηλαδή, το λέω και για εμάς.
2: Τότε γιατί... παλιά ή ξανά.
0: Παιδί μου, τώρα, προχθές. Ναι. Ήταν και στη σκαλέτα μας. Γιατί ναι. Τι λένε, τη ρωτάνε. Τη λένε, θα είστε επί σκηνής και με τον Ακύλα.
2: Βεβαίως.
0: Και με τον Ακύλα. Και λέει αυτή, ναι, και με τον Ακύλα. Κάτσε, τσίπανε και με τον Ακύλα και με άλλον έναν τη Eurovision. Και με την Τάρα.
2: Ναι.
0: Και λέει, ναι, θα είναι πολύ από την Eurovision. Θα είναι και η Ελένα Παπαρίζου. Θα μαζευτούμε πολύ. Θα είναι πολύ Eurovision fan.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τα Mad Video. Και τώρα αυτό πώς έγινε, απέφυγε να μιλήσει για τον Ακύλα, δεν ξέρω.
1: Τι ήθελα να πούν μόνο για τον Ακύλα, αφού όντως το πήγε σε μια ευρύτερη θεματική.
0: Επειδή το ξαναείδα, έτσι ήταν. Εσύ, Βασίλη, πιστεύεις ότι.
1: Είναι υπεκφυγή.
0: Ότι έχει θέμα η Κλαβδία με τον Ακύλα.
1: Για ποιο λόγο να έχει
0: θέμα. Σταράτα και τσεκουράτα σε ρωτάω.
2: Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι έχει θέμα. Τελεία. Έχω ερώτηση όμως.
0: Για την Κλαβδία δεν μπορεί να σου απαντήσει, το ακυμάται.
2: Ναι, όχι.
0: Άμα δεν για μένα.
2: Έτσι γενικά τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε.
0: Ναι.
2: Εφόσον δεν υπάρχει το θέμα που λέω εγώ, γιατί ρε παιδί μου κάθε φορά που μιλάει και τη ρωτάνε σχετικά, κάπως κάτι υπάρχει στην απάντηση που αφήνει ένα μικρό περιθώριο να σχολιάσει ο Χ. Ουγγαρέζος.
0: Ρε παιδί μου, τι περιθώριο είναι αυτό όταν σου λένε κάτι και σου λένε για την Eurovision και απαντάς για την Eurovision. Πρέπει να απαντήσεις ειδικά για τον Ακύλα. Μα αυτό θα ήταν και πιο χου, θεωρώ εγώ.
2: Α, δε, ναι, ρώτησαν, θα μου πεις ότι θα είστε κι άλλοι και θα είμαστε πολλοί από Eurovision.
1: Επίσης, έστω ότι απαντάω εγώ σε αυτή την ερώτηση. Θα είστε και με το Βασίλη εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι. Θα είναι και ο Δημήτρης και ο Θανάσης, δηλαδή τι άλλο να πω.
2: Όχι,
1: πέρα από
2: με έχει αποφύγει, δες, με απέφυγε.
1: Γιατί?
0: Έτσι όπως το είπες φάνηκε υπεκφυγή.
1: Ωραία,
0: αν πεις εσύ θα είναι ο Βασίλης και ο Δημήτρης και πει ο Βασίλης ναι, θα είναι και η Κατερίνα και θα είναι και άλλοι μάπες.
1: Ωραία, για περιμένετε.
2: Θα... Για να δούμε.
1: Ωραία, με ρωτάνε πάλι. Ναι. Θα είστε και με τον Βασίλη εκεί. Ναι, ναι, φυσικά θα είμαστε και με τον Βασίλη. Θα είναι και τα άλλα τα παιδιά. Ναι. Ο Δημήτρης, ο Θανάσης.
0: Αυτό δεν είναι... Πώς φάνηκε τώρα.
2: Ναι, δεν είναι λίγο σαν να λέει σιγά τώρα που θα είναι και ο Δημήτρης από τη Eurovision. 10 θα είμαστε από τη Eurovision. Αφήστε και με τον Δημήτρη.
0: Μήπως ψηρίζουμε λίγο τη Μαϊμού.
2: Ναι,
1: προς Θεού.
0: Τι ωραίες εποχές που πέφτανε και τα μπουκέτα στα Mad Video Music Awards και είχαμε κάτι να συζητήσουμε.
2: Φίλε, τι μας θύμισες τώρα.
0: Τι ήταν και αυτό, ρε φίλε.
2: Πέρα από την πλάκα, το 2021 πότε ήταν. 21.
0: Ήταν πριν από. Τρεις σεζόν.
1: Ναι. Ήσουν εκεί.
2: 1-22 εκεί. Ναι, κάπου
0: ήμουνα
2: εκεί.
0: Και είδα τους στρατούς. Γιατί τώρα πέρα από τώρα που τελείωσε να τα πούμε.
2: Εκείνη τη δεύτερη φορά, γιατί είχε υπάρξει μία πρώτη περασμένη χρονιά ένα ψηλό ανακάτεμα την ώρα που τραγουδούσε και τη Γαρμπή, αν θυμάστε. Ρεσί. Την πρώτη εκείνη φορά.
0: Τι θυμήθηκες.
2: Και τη δεύτερη που πια είχαμε σύραξη στρατών.
0: Διεκόπη η βραδιά.
2: Έτρεχε η Παπαρίζου να κρυφτεί. Η Τάμπτα πάνω τραγούδαγε, ξαναβγήκε η γυναίκα να κάνει το act γιατί διακόπη, έγινε χαμός.
0: Η Παπαρίζου έφαγε μια δέσποτη.
2: Νομίζω ότι ήταν στο κέντρο του τσακωμού τέλος πάντων βρέθηκε.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου αστείο. Καταρχάς για όλους εμάς, για όλους, τελεία. Που πρέπει να αποφεύγουμε τη βία σαν το διάολο το Λιβάνι
2: το 2026.
0: Δηλαδή, όχι, γενικά. Δηλαδή δεν υπάρχει το η βία. Δεν υπάρχει η σηκωνοχέρι πουθενά υπό καμία συνθήκη. Αλλά τέλος πάντων, να μην θεωρητικολογώ. Πέραν αυτού όμως, εμείς που ήμασταν εκεί και βιώναμε και την ενέργεια του ότι πέφτει ξύλο παραδίπλα, ήταν ανατριαστικό. Θα μου πεις, ξέρω εγώ, είμαι φλώρος. Νομίζω όχι.
2: Όχι, ρε.
0: Ήταν στρατή, δηλαδή.
2: Και έγινε κόσμος έξω. Θυμάμαι και τα πλάνα από τις κάμερες στα συνεργεία που ήταν έξω για δηλώσεις οι άνθρωποι, για να βγει ο ένας και ο άλλος. Και έβγαιναν τρέχοντας από μέσα. Ήταν μικρά παιδιά, αυτά, οικογένειες.
1: Ναι, ναι.
2: Έγινε μέσα στον κόσμο και από ό,τι καταλάβαμε μετά, ήταν και λίγο οργανωμένο. Δηλαδή, εμείς Δημήτρη θα πάμε με όλα μας φέτος, η Κατερίνα και εμείς θα πάμε γιατί θα είναι άλλοι.
1: Τι όνειρο ζει ο καθένας στο κεφάλι του, ρε παιδί μου. Τώρα κάτσε να πάμε στα ΜΑΤ με το κρου.
2: Πάρε να τις παίξουμε στα ΜΑΤ.
0: Είναι ακόμη χειρότερο τώρα, έτσι όπως το λες, διότι αυτό δείχνει πως ήταν και λίγο αφήγημα όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε τώρα κανένα θέμα. Τώρα και αυτοί έχουν κάνει τις οικογένειές, έχουν κάνει παιδιά. Άλλος παντρεύεται, χωρίζει.
2: Κρεμάσανε οι
1: τράπεζες. Είμαστε μωρέ γκάνγκ στα Paradise τώρα.
0: Αυτό θέλω να πω ότι στην ουσία ήταν και ξύλο για το ξύλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μου πεις τι θέλεις να σκοτωθούνε. Ναι. Όχι, αλλά μπροστά στα παιδιά, γιατί εκεί ήταν όντως 11.000 πιτσιρίκια με τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ήταν περιβάλλον. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα και προς τιμήν του Ανδρέα του Κουρί, του ιδιοκτήτη του ΜΑΤ και όλη τη ομάδα. Το είπαν και το κράτησαν, γιατί είμαι σε θέση να ξέρω ότι και ο Light και ο Sneak.
2: Μάλλον
0: όχι, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα. Και τα κρού τους γενικά, οι συνεργάτες τους, για να μην, γιατί δεν ήμουν εκεί μπροστά στις συνομιλίες, προσπάθησαν να επανέλθουν στη φάση και, και η απαγόρευση διατηρείται. Παραμένει, τέλος πάντων.
2: Η Κλαβδία είπε κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, η Κλαβδία απέφυγε να μιλήσει και γι' αυτό.
2: Α, κατσιμένη με Κλαβδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει θέμα με Κλαβδία.
0: Είναι, ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Μάπες εδώ. Είμαστε 17 Ιουνίου, 698, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος και εκείνη είναι η Κατερίνα Μπούκα.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Σας έχω φέρει φαγιά να φάτε.
2: Δεν τα κοιτάω τόση ώρα και περιμένω να πει τι σημαίνει.
0: Έχω φέρει κανονικά φαγιά. Ωραία. Έχω φέρει σάντουιτς με κοτόπουλα, φοκάτσες με κοτόπουλα. Ωραία. BLT έχω φέρει. Μπέικον λέτους στο μέιτο που ήταν το αγαπημένο και το σταμάτη.
1: Γιατί έχουμε ξεκινήσει αποταμίευση και οικονομία. Αυτό. Με το, Βασίλη.
0: Το σκέφτηκα αυτό με την έννοια ότι θα θέλετε να τα πάρετε και σπίτι. Α πούμε, ο Βασίλης έχει άλλο προγραμματάκι. Πάει σπίτι, βάζει με την ισχύ του, τρώει κάτι, πέφτει να κοιμηθεί.
1: Να το κόψουμε στη μέση, να βάλουμε μισό κατάψυξη να έχουμε.
0: Είναι πάρα πολύ πάντως. Μπορείτε να πάρετε και Βασιλική και εσύ. Εγώ αυτή τη φορά σου φέρα και εσένα. Λέω για την άλλη φορά έφερα λιγότερα και ντράπηκα.
2: Μη με πείτε. Τώρα γενικά εγώ με τα λεφτά δεν έχω θέμα, αρκεί να υπάρχουν να τα ξοδεύουμε. Δεν είμαι καθόλου σε αποταμίευση. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Να τα έχουμε, τα δίνουμε. Τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, έτσι που με ακούτε, ας πούμε, και λίγο με τα γυμναστηριακά και λίγο με τα διατροφικά, και που προσπάθησα να πάρω κανένα κιλό και αυτά, κάπου κατάλαβα ότι πρέπει να βάλω ένα κανονικό επιπλέον γεύμα. Δηλαδή, πρωινό εδώ που τρώω, ας πούμε, συνήθως, μεσημεριανό, βραδινό, έπρεπε κάπου να χώσω ένα κανονικότατο γεύμα έξτρα. Παιδιά, οικονομικά το αντελήφθην.
0: Αντελήφθης.
2: Το αντελήφθην, γιατί μία ήταν delivery, οπότε το δεκάρικο.
0: Να είσαι σε ένα πρωινό ή σε μία δουλειά που μπορείς να φας. Ας πούμε τώρα εμείς που έχουμε το σκαρμούτσο.
2: Τι έχετε σήμερα?
0: Ένα πιατάκι θα το καβατζώσουμε.
2: Τι έχετε.
0: Σήμερα δεν ξέρω τι έχουμε.
2: Γεια σε παρακαλώ, δες.
0: Περίμενε, ξέρω τι έχουμε, γιατί έχω πάρει σκαλέτα.
2: Άμα δεν μ' αρέσει, προλαβαίνουμε πόθα να τα αλλάξουμε λίγο.
0: Τώρα θα σου πω.
1: Να φέρεις το ταπεράκι σου και εσύ, όπως κάνουν πολλοί από ό,τι έχω δει.
2: Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Και να γεμίζεις.
2: Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ αυτό η Κατερίνα Μπούκα, ότι στον αέρα του χαμογέλα γέμιζαν τα ταπεράκια να πάρουν το φαΐ της αργυρό στο σπίτι. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ η Κατερίνα μας.
1: Μου άρεσε πολύ.
2: Το είχα ξαναδεί.
1: Το είχα ξαναδεί στη Λέσχη, στη φοιτητική, που πηγαίναμε κι εμείς με τάπερ και τα γεμίζαμε απροκάλυπτα, ρε παιδάκι μου. Στην τηλεόραση δεν το είχα ξαναδεί. Είμαι σίγουρη ότι γίνεται, ρε παιδάκι.
0: Εκεί στη Λέσχη δηλαδή πληρώνει ένα κόστο και γεμίζει συνέχεια.
1: Εμείς
0: είναι...
1: τότε δεν πληρώναμε.
2: Αντί για να φας εκεί πολύ, επειδή μένουν στην εστία, επειδή είναι κοντά το σπίτι τους, επειδή θα κλείσει η Λέσχη αργότερα, το παίρνουν τάπερ. Στη δική μας Λέσχη εδώ του Παντείου Πανεπιστημίου, η αλήθεια είναι, αν πήγαινε τάπερ, φίλε, τα δίναν όλα. Δηλαδή, όσο τάπερ πήγαινε, αυτό θα σου γέμιζε.
0: Άντε ρε.
2: Ναι, αν πήγαινε διπλό τάπερ, θα βάζε δύο κομμάτια μέσα παστίτσιο. Εντάξει, οι άνθρωποι προφανώς.
3: Περισσότερη μουσική.

0: The Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν του είχες ξεχάσει την κάρτα ή αν ήσουν εσύ ένας φίλος μου από το γεωπονικό και εσύ είχα πάρει αυτά, έδινες ένα διεύρο και συνταμιακή και έπαιρνες και εσύ το δίσκο σου.
3: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Κανονικά.
4: Εμείς δεν τα έχουμε ζήσει αυτά. Βέβαια, μέσα στη σχολή μας ήταν στην Καλαμιώτη. Είχαμε ξεχωρίσει το κτίριο, τα ΜΜΕ.
2: Είναι ρε, παιδί μου, διασπαρμένα και στο κέντρο. Τα θυμάμαι από την
4: οπότε για να πάμε
2: μου...
4: στη Λέσχη έπρεπε να πάμε λογικά στο ζωγράφο. Δεν ήξερα και πού είναι. Στην Ιπποκράτους, πού ήταν η Λέσχη του ΕΚΠΑ.
2: Αλλού ήταν οι Λέσχες. Για ένα τέτοιο κατεβείτε λίγο πιο κάτω. Στη Σοφοκλέους έχουμε ένα εργαστήριο, μου έλεγε. Εκεί έχουμε ένα αυτό. Κάτι στενάκια.
4: Κάτι στη νομική που κάναμε κάτι μαθήματα. Εκεί είχα πάρει κάτι καφέδες και που παίζαν κάτι τάβλοι. Κάτι λεχρίτες. Κάτι λεχρίτες εκεί έξω παίζανε κάτι τάβλια.
2: Δεν ήταν λεχρίτες, παιδί μου. Ιδεολογία είχαν.
4: Α, ιδεολογία.
2: Χάζε.
4: Τέλος πάντων, καλά, με συγχωρείς. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα ο Δημήτρης Καρμούτσος ετοιμάζει ντοματοκεφτέδες με φέτα και σάλτσα γιαουρτιού.
2: Θα περάσουμε από ποτσόρνο λαλαλα.
4: Τι ώρα
2: τη γανίζω την πρώτη.
4: Η πρώτη έρχεται ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνα, αδερφέ μου. Και τη ετοιμάζει του πρώτου από τι 11.30 είναι η πρώτη έτοιμη.
3: Τέλεια. Πρέπει για μεσημεριανό εμείς.
4: Ναι, ναι, ό,τι πρέπει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Βάλτε μάπες παρακαλώ. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. Το μακρύ σας, το κοντό σας, το άγχος σας, τον ενθουσιασμό σας, το ρουφιανιλίκι σας, τη γρίνα σας, το άγχος σας, τον πόνο σας. Εδώ είναι όλα ευπρόσδεκτη. Την καψούρα σας. Είναι όλα και όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. Κανένας δεν σας κρίνει. Ίσα-ίσα θα καταλάβετε ότι κι άλλοι νιώθουν τα ίδια με εσάς. Οπότε δεν είστε μοναδικοί και δεν υπάρχει κανένας λόγος να εγκλωβίζεστε στη σκέψη σας.
2: Μην είστε εγκλωβισμένοι. Ελάτε στο 698.
4: Ναι, χαμογελάμε για να κάνουμε τσόλου να σηκώσουμε. Συγγνώμη, Βασίλη. Σε πατάω συνειδητά.
2: Πάτα μας, ρε. 698-104-104-6 λοιπόν στο Viber. Και καλημέρα στο Άμστερνταμ και στη φίλη τη Λίλα, η οποία έχει ερώτηση κρίσεως, με έχει δει στον ύπνο της. Έχω ξεκινήσει, λέει, podcast. Κάτι ξέρεις. Με πρώτο καλεσμένο τον πρωθυπουργό. Μας πήρανε χαμπάρια. Το γνωστό, λέει, τον τωρινό της πατρίδος. Δεν το βρίσκω στον Ονειροκρήτη. Λογικό βλάχος συνέντευξη podcast πρωθυπουργό, ναι, τι ναι, σημαίνει. Ναι. Είναι λαχτάρα, λέει, είναι ιονός καλών ειδήσεων ή απλά να κόψω το βραδινό μετά τις 9.
4: Παιδιά, μην λέτε στους άλλους, αν με ρωτάτε, θα σας πω. Πες εσύ, Βασίλη. Μην ρωτάτε. Μην
2: καταρχάς
4: λέτε,
2: το βραδινό
4: δεν σε είδα στον ύπνο μου. Είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Πάρα
3: εντάξει,
4: πολύ.
3: Τώρα εδώ δεν είναι αγχωτικό αυτό.
4: Τώρα αυτό δεν είναι.
2: Έχω δει ο πρωθυπουργό που θα του κάνω το pod.
4: Με πήρε ένα φίλο μου από τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα το είδα ξυπνώντα. Σε είδα πάρα πολύ χάλια. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θανάση. Σε είδα στον ύπνο πάρα πολύ χάλια. Πρόσεχε, σε παρακαλώ, σήμερα.
2: Με καλοσύνη!
4: Με
2: καλοσύνη όμως!
4: Με τη διαφορά ώρα στη Νέα Υόρκη. Πότε να, για πότε να πρέπει να προσέχω εγώ.
3: Ναι, ναι.
4: Ας πούμε.
2: Όχι, εσύ πρόσεχε τώρα.
4: Γενικά αυτό σε είδα στον ύπνο μου και πρόσεχε. Τι μου λες, τι να κάνω δηλαδή, να μην βγω από το σπίτι μου.
2: Η μάνα μου μου λέγε παλιότερα κάτι τέτοια ψέματα. Όταν έκανα τρεις μέρες να την πάρω, ας πούμε. Έλα, εγώ μου σε είδα στον ύπνο. Ψέματα.
4: Το
2: ψέματα, ψέματα.
3: Αυτό είναι η κλασική δικαιολογία, ρε παιδί μου.
4: Ο Θανάσης όταν ξυπνήσει, έλα, εγώ μου τι γίνεται.
2: Μας βλέπει στον ύπνο του τώρα.
3: Καλά, μας είδε σίγουρα στον ύπνο το Θανάση.
5: Μπα όχι, έβλεπα τον Μέση.
2: Α, έβλεπε το Μέση.
4: Τι ώρα, δεν κοιμήθηκες καθόλου?
5: Δεν έχω κοιμηθεί ιδιαίτερα.
2: Όχι και πολύ.
3: Καλά σε βλέπουμε.
5: Ναι, εντάξει.
4: Αυτό είναι το καλά του.
3: Ωραίο μαλλί.
4: Καλά είναι.
5: Κάθισε, έβλεπα μπαλίτσα λίγο σήμερα το βράδυ.
4: Ναι, μωρέ, λες και έχεις τίποτα εκπομπή το πρωί. αφού δεν είχες.
5: Γιατί, πού έχουμε?
2: Έχουμε.
4: Εκπομπή έχουμε κανονικά, Θανάση, να σου πω και τα νέα. Λοιπόν, Summer, κάτσε πίσω, μη με εκνευρίσεις και σήμερα. Να μπεις όταν θα είσαι έτοιμος, εντάξει. Όταν θα έχεις ξυπνήσει. Ξύπνα, πάρτε και στο καφέ σου, κάνε το λουτρό σου.
5: Γιατί?
3: Αυτό είναι το ξύπνιο σου.
5: Για να κάνεις μια εκπομπή ήρεμα μια φορά.
4: Α, μπράβο, κάτσε πίσω, κοιμήσου τώρα και όταν ξυπνήσεις πάλι, έλα να πες μας.
3: Ρούφα λίγο καφούλι.
4: Έτσι,
3: μπράβο.
5: Να μιλήσουμε για το Γιωτόπουλο.
2: Υπόθηκε καφούλι.
4: Όχι.
2: Φίλε, καφούλι, είπε.
3: Καφούλι.
2: Έχω να τα ακούσω αυτό από τη συνυφάδα της γιαγιάς μου που σκάγε μύτη απόγευμα και έλεγε θα πιούμε καφούλι.
4: Για ακούστε, υπάρχει μπαζάρ παιδιά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου να γουστάρετε στο Stock Center της Velmar. Οπότε όσοι κάνετε τα κουμάντα σας, όσοι θέλετε να έχετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για το παιδί, το φοιτητή, για εσάς, για δεύτερο, για τη γυναίκα, επαγγελματικό. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσετε για αύριο. Κάντε το τώρα. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center ισχύει, προσέξτε, μέχρι 22 Ιουνίου. Ιουνίου, δεν είναι για πάντα.
2: Περίμενε, πότε είναι το 22, είναι Δευτέρα, παιδιά.
4: Μέχρι Δευτέρα.
2: Δευτέρα, οργανωθείτε.
4: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τσεκάρετε.
2: Τι ωραία που είπε τέλος πάντων, αν ψάχνετε αυτοκίνητο για το φοιτητή, για το σύντροφο, για τη σύντροφο κλπ. Πόσο έχουμε φύγει, ρε παιδί μου, από αυτή την κουλτούρα λίγο των 90s που προφανώς είχαμε και τα χρήματα και το κάναμε. Αλλά ήταν ωραίο, έλεγε, έχω τον κομμενάκι μου, θα του πάρω ένα μικρό μαξάκι πόλη. Έχω το πέρα ο γιο φοιτητή, η κόρη, αυτά, θα πάρουμε ένα μικρό μαξάκι πόλη. Έλα, Κατερίνα, έφτασε στα 18-19. Θα σου πάρουμε ένα μικρό μαξάκι.
4: Μικρό μαξάκι πόλη, τώρα κάτσε εδώ. Τέλος πάντων, τώρα κοιτάξτε, είχατε δίκιο. Χθες δεν έχει. Συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη.
2: Υπάρχει συμφωνία.
4: Το χειρότερο δεν είναι, μιλάω για τη λήξη του πολέμου. Τον τερματισμό του πολέμου, τουλάχιστον ανάμεσα στι ΗΠΑ και το Ιράν.
2: Ποιο συμφώνησε τότε.
4: Λέει, ο Τραμπ λέει ότι συμφώνησε. Δεν μας δείχνει τη συμφωνία. Και δεν τη ζήτησε ο Θανάσης, εγώ, ο Βασίλης και η Κατερίνα και η Βασιλική. Τη ζήτησε το Κογκρέσο. Σου λέει, πήγες και συμφώνησε κάτι. Τι είναι, φίλε.
2: Θα σας πούμε κάποια
4: ελέγχεσαι
2: στιγμή.
4: Ελέγχεσαι κι εσύ. Υποτίθεται ότι είσαι ο πρόεδρος και ελέγχεσαι. Υποτίθεται ότι ελέγχεσαι.
2: Ναι, θα σας πούμε.
4: Θα σας πούμε, λέει αυτός. Αλλά δεν μπορεί και να μην πάω εγώ. Την Παρασκευή, υποτίθεται, θα δημοσιευθεί.
2: Θα στείλει τη Μελάνια.
4: Βγήκαν οι Ιρανοί και λένε τίποτα, λέει, δεν έχει συμφωνηθεί. Αυτός είπε ότι το μόνο σίγουρο που με νοιάζει εμένα είναι ότι δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν.
2: Και οι Ιρανοί λένε δεν υφίσταται χαρτάκι.
4: Ακόμη και αυτό λένε οι Ιρανοί, δεν ισχύει.
2: Α, ωραία.
4: Είπαμε ότι θα διαπραγματευτούμε για το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα τα συζητήσουμε. Με λίγα λόγια, αυτό που εξασφαλίζει η συμφωνία είναι λήξη των εχθροπραξιών σίγουρα.
2: Ωραία.
4: Αλλά 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα.
5: Πάντως το πυρηνικό πρόγραμμα είχε αρχίσει να κλείνει, δηλαδή το αφήνανε οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο. Δεν θέλανε να.
2: Δεν ήταν στο πικ του, εννοείς.
5: Όχι, δεν ήταν στο πικ. Ήταν κοντά σε συμφωνία, ναι, να τα σταματήσουν.
4: Με ποιον?
5: Τι με ποιον?
4: Με τους Αμερικανούς.
5: Με τους Αμερικανούς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μετά ξαφνικά.
4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχέστηκε άμα θα έχουν Ιρανοί. Τέλος πάντων, οκ, θα μπορούσε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Θα τελειώσει ο πόλεμος, μετά θα διαπραγματευτούν για 6 μέρες και το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούζ, λέγανε οι Ιρανοί που τους άκουγα.
2: Περιμένουμε και το ρούχο εμείς.
4: Α, ναι, έχουμε και το ρούχο. Λέγανε λοιπόν αυτοί ότι. Λέγανε λοιπόν. Άμα θα έρθει, ρε, και θα τον τυφώ. Θα αντιθώ εδώ πέρα
2: πρωί,
4: με φράκο.
2: Με τη Βελάδα.
4: Με τη Βελάδα. Λέγανε λοιπόν αυτοί ότι. Και το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς, γιατί μιλάω για τους δασμούς, γιατί δασμούς, διόδια, θα πληρώνουν διόδια τα καράβια. Δεν έχουν, λέει, λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς με το Ομάν θα τα συμφωνήσουμε αυτά. Και αυτό επίσης προβλέπεται στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους πέφτει λόγος τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Εμείς με το Ομάν θα κανονίσουμε τα διόδια, το κόστος των διοδίων και το τι θα γίνει.
5: Λογικό
4: αυτό
5: δεν
4: λέει που έχουμε. Αυτό, λέει, που εμείς έχουμε συμφωνήσει με τις ΗΠΑ είναι όντως η λήξη των εχθροπραξιών και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για το τι θα γίνει με το πυρηνικό μας πρόγραμμα.
2: Μήπως ο άλλος τώρα, ο Τραμπ, λέω, εφόσον θεωρεί τον εαυτό του νικητή της κατάστασης αυτής, του πολέμου που ξεκίνησε, θεωρεί ότι θα πάρει και κάνα δύο πράγματα που αυτοί δεν τα παραδέχονται ακόμα.
4: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
2: Πόσο θα το έχουν στα στενά του Ορμούς, γιατί στο Ρίο Αντίριο είναι γύρω στα 15 ευρώ.
4: Παραπάνω δεν είναι. 13 είναι.
2: Είναι τσιπάει, τσιπάει. Πόσο θα είναι το Ορμούς, να δω πού θα πηγαίνω ο σπίτι μας.
5: Για τα βασικά πήγα να μου προχθές στο σούπερ μάρκετ 170 ευρώ.
4: Και μου γίνεται και μου. Τι αν τα βασικά ήρθαν να σκέφτε.
5: Καλά.
2: Καθαριστικά χαρτιά.
4: Τα καθαριστικά.
5: Τα καθαριστικά, ρε, γιατί το κρέας 22 ευρώ έδωσα.
4: Το?
5: Για το κρέας μοσχάρι 22 ευρώ έδωσα, πάτε καλά, λαχανικά.
2: Τι άλλο είχε στα 170?
5: Είχα μαρούλια, ντομάτες, φρούτα, ένα.
4: Γιαούρτι, γάλα.
5: Γιαούρτι,
2: άρα είχε όλο το ψυγείο που λέμε.
5: Ναι, αυτά τα βασικά υλικά για να βγάλει μια εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: 200 ευρώ, παιδιά. Καρπούζι, νομίζω πόσο. Το. Καλά, είχε κάτι κεράσια το κιλό, 7,90.
2: Τι παίζει με τα κεράσια, ρε πια. Έχουν γίνει φετίχτα κεράσια.
5: Τι είναι αυτό το πράγμα,
4: τα κεράσια είναι κόσμημα.
5: Ναι, και γυρνάει και ο Χασάμι και μου λέει.
4: Πήγε να πάρει κεράσια από το Χασάμι και αυτό ήταν ακριβά.
5: Όταν πήρα το κρέα, άρχισα και συζήταγα και το λέω 22 ευρώ, λέω τώρα μοσχάρι.
2: Κόψε μου τίποτα.
5: Και μου κάνει μετά ο Μπαλντά, έτσι το κούνα και το Μπαλντά. Τα στενά του Ερμού! Και λέω τι, μα το έχουν βρει όλοι.
4: Το μάθανε ο επαγγελματίας.
2: Το μάθανε.
4: Τα στενά του Ορμούς μας κάνανε και εμάς στενούς του Ορμούς.
5: Είναι πιο στενά τα στενά.
2: Στενέψαν τα στενά.
4: Κάτσε, δεν έχεις δει τα δικά μου τα στενά. Γιατί εγώ χαλαρώσει, γι' αυτό το λέω. Θα στα εξηγήσω. Προς τα εκεί πήγαινα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber, μάπες μου. Πάμε λίγο στους μάπες. Δεν έχουμε βάλει θέμα ημέρας, δεν πειράζει. Ναι, βγει και αυτό.
2: Τι συζητούσαμε χθες και το αφήσαμε κρεμέσει.
3: Τι περιμένουμε.
2: Όχι, ναι, τα λύσαμε αυτά.
3: Και τα χούγια που έχουμε τώρα έτσι μεγαλώνοντας.
2: Τα χούγια ανά ηλικίες. Ωραία. θα δούμε τώρα σήμερα τι θα πούμε. Εδώ στο 698-104-104-6 στο Viber. Τις πρώτες καλημέρες εδώ να πω και να ρωτήσω, επειδή πέτυχα τις διάφορες αφίσες όταν ερχόμουν. Πήγε κανείς χθες Μάγος Ανκάρα, είχε εδώ στο Γέρακα?
4: Όχι.
3: Αχ, όχι. Αχ, και δεν έχω πάει και ποτέ.
2: Παιδιά, με χτύπησε βαθιά νοστάλτζια. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία.
4: Γιατί έχεις πάει?
2: Όχι, αλλά τα βλέπα σαν παιδάκι και πάντα ήθελα να πάω. Είναι, ρε παιδί μου, από αυτά που στην επαρχία δεν ερχότανε.
4: Ο Μάγος ναι, Ανκάρα.
2: Δεν παίζανε, όχι, μάγοι δεν ερχότανε καθόλου. Άντε κανένα καραγκιόζη κουκλοθέατρο που εγώ πάθαινα κατάθλα. Και μεγαλώνοντας μετά δεν σε ενδιέφερε να πας.
4: Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ήμουν στο live εκείνη την ημέρα που έγινε το Don't Do It Fedon. Ήμουν guest εκεί.
3: Τι λες, παιδί?
4: Ναι, γιατί είχαν κάνει κάποιους γνωστούς, ας πούμε,
2: πάντα, ναι,
4: guest και να κάνουν κάποια, να βοηθάνε εκεί.
2: Τι είχες κάνει?
4: Δεν θυμάμαι.
3: Δεν έχω δει.
2: Σε είχαν υπνοτήσει?
4: Όχι, όχι.
2: Δεν
4: τα θέλω αυτά.
5: Θυμάστε... Η γιαγιά μου είχε δεθεί.
2: Η γιαγιά σου είχε πάει?
5: Όχι, όχι, όχι με τον Don't Do It Fedon. Θα σας πάω πιο πίσω.
4: Είχε δεθεί, τι εννοείς?
5: Ρε θυμάστε, Ερμά.
2: Συγγνώμη, πριν φύγουμε από το Fedon, ναι, θυμάστε τον Ντεσού ότι δεν ήταν αυτός ο Fedon?
4: Δεν ήταν ο Fedon.
2: Δεν ήταν ο Fedon.
4: Ναι. Ήταν. Είχε κάνει λάθος το όνομα.
2: Ναι.
4: Πώς το λέγανε αυτόν? Ο Γκέλερ, ο Γιούρι Γκέλερ.
2: Ήταν ο νεόφυτος.
4: Ο νεόφυτος.
2: Ναι. Και τους είχε μπερδέψει.
4: Και τον, όπως ένας καθηγητής μου που τους έλεγε ότι είναι Αργύρι.
2: Α, για να σε μέσα.
5: Αχ, παιδιά. Λοιπόν,
2: πάμε στη γιαγιά, ναι.
5: Θυμάστε παλιά έναν μάγο που είχε φέρει ρούλα κορομιλά στο Μέγκα.
2: Πολλούς.
5: Που έλεγε, λέει, κοιτάξτε με. Νομίζω ότι τα λε αυτό. Και λέει, κοιτάξτε με, λέει, μέσα από τη τηλεόραση.
2: Ναι.
5: Και του έκανε κάτι με τα χέρια και τα είχε δέσει πίσω η γιαγιά μου.
2: Και έβριξε ρί γιαγιά πίσω.
4: Ρε, κάτι μου λέει αυτό.
5: Μπράβο. Εγώ είχα πεθάνει στα γέλια, λέω, κοίτα τι.
4: Ένα λίγο Ινδό που είχε βάλει φούμο.
5: Απατεώνε, φάση κατακουστηρισλό. Μπορεί να ήταν έτσι. Έρε, φίλε, και λέω, κοίτα τι σου κάνει.
2: Πεθαίνω.
5: Αυτή υποβολή. Ναι. Επίση, την ώρα τη γιαγιά, φίλε, στο κρεβάτι.
4: Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα.
5: Ότι έδεσε τα χέρια τη και να κλαίει κακομοίρα.
4: Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο Μαστοράκης μας είχε πει όταν είχε βγει το Star Channel.
2: Ναι.
4: Ότι. Το θυμάστε αυτό?
2: Όχι, για πες.
4: Καλά. Δευτέρα με Παρασκευή ότι εκπέμπει το Star Channel,
2: ναι,
4: και Σαββατοκύριακο το Super Star Channel.
2: Α,
4: προσέξτε. Στο Super Star Channel τι γινόταν?
5: Δεν το θυμάμαι καν εγώ.
4: Θα σου πω τώρα κάτι που θα το θυμηθείς. Αν το θυμηθείς, θα το θυμηθείς τώρα που θα σου πω αυτό. Στο Super Star Channel υπήρχαν σημεία του προγράμματος. Στην αρχή δεν το λέγανε. Λέγανε ότι όλο το πρόγραμμα εκπέμπει 3D. Και πηγαίναμε εμείς στα περίπτερα να πάρουμε τα γυαλιά 3D για να δούμε τι Super λες. Star Channel.
2: Το μπλε, το κόκκινο, το
4: μπλε, το κόκκινο, το γυαλί.
2: Το να ηλάκι.
4: Τελικά προέκυψε ότι δεν ήταν όλο το πρόγραμμα, ήταν συγκεκριμένα σημεία του προγράμματος που σου έλεγε φόρα τώρα τα γυαλιά. Φοράγαμε λοιπόν τώρα τα γυαλιά, τίποτα δεν βλέπαμε. Ένα μπλε και ένα κόκκινο.
3: Προφανώς. Ναι.
4: Σελοφάν ήταν.
2: Πέρναγε κοιμάνος από δίπλα σου, λέει, θα τεφλωθείς, λέει.
4: Και το λέω γιατί μέρος του πρόμο ήταν όλο που το πρόμο ήταν ο Νίκος Μαστοράκης και όλο το. Δεν ξέρω αν ήταν εκείνος, δεν ήταν δική του η.
2: Ναι,
4: μην,
2: ναι.
4: Μην τον κακολογήσω τον
2: άνθρωπο.
4: Μην τον αδικήσω, δεν ξέρω αν ήταν δική του ιδέα, αλλά ήταν μέρος της φάσης.
2: Μετά από αρκετά χρόνια, κοντά πριν το 2010, γιατί πήγαινα Λύκειο, είχε βγει και η πρώτη ελληνική ερωτική 3D. Ταινία.
4: Ναι, ρε.
2: Δεν θα πω με ποια κυρία, τέλος πάντων, με γνωστή κυρία που τότε έπαιζε στα μίντια.
5: Τι λέει, ρε.
3: Ήταν σαν να συμμετέχεις δηλαδή με τα 3D γυαλιά.
2: Όχι, ήταν η ίδια αποτυχία με αυτή που περιγράφει ο Δημήτρης. Έβαζε τον μπλε και το κόκκινο και καθόσανε.
4: Υπήρχαν αυτές οι soft πορνό ταινίες που ήταν τότε η Εμμανουέλα στο διάστημα.
5: Α, ναι,
4: η Εμμανουέλα και εξωγήινη, α πούμε.
2: Όχι, λέω τότε που βγαίνανε οι ελληνικές
4: ελληνικές 3D
2: που είχαν κάνει κάποιες κυρίες.
4: Ναι.
2: Η δεύτερη κυρία, τέλος πάντων, είχε κάνει.
4: Όχι την... η Όντα Τσούλφα με την.
2: Όχι, όχι. Και αν θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, εκεί το κόνσεπτ ήταν. Έρχεται η οικονομική κρίση και μαμιέται ο υπουργός. Ναι, ρε, ήταν και μέσα στην επικαιρότητα.
4: Ναι, παιδιά, αυτά από τη ζωή είναι βγαλμένα.
2: Ναι.
4: Τώρα που το είπες αυτό, όλη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, έχει πιάσει το φιλότιμο τώρα του Σαμαρά.
2: Μη βρε, Αντώνη, μη.
4: Βλέπεις ότι είναι όλο σαν non-paper. Δηλαδή είναι όλοι και λένε θα αδικήσει τον εαυτό του. Θα
3: αδικήσει.
4: Να κάνει κόμμα. Ναι. Την παρακαταθήκη του. Εμείς για καλό του το λέμε.
2: Ενώ ποιος ξέρει τι θέλουν να πούνε.
4: Ότι πάνε όλοι συμβουλευτικά και του λένε μην το κάνεις αυτό στην υστεροφημία σου.
3: Χειρότερο γίνεται.
4: Τώρα Μπακογιάννη, Κωστής Χατζηδάκης, ακόμη και ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έχει υπάρξει. Όλοι αυτοί οι υπουργοί του, βέβαια, αλλά ο Νικήτας Κακλαμάνης ειδικά ήταν και βουλευτής της πολιτικής άνοιξης.
2: Μήπως.
4: Από τους βουλευτές δηλαδή που είχαν φύγει τότε, είχαν ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ο Κακλαμάνης. Και λέει, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά σε αυτό θα με βρεις απέναντι.
2: Don't do it, Fedon.
4: Ναι.
2: Και λέω εγώ τώρα, πέρα από το προφανές, ας πούμε, ότι δεν θέλουν να συγκρουστούν, θεωρούν ότι θα χάσουν ένα ποσοστό ενδεχομένως και βουλευτές που λέγαμε τις προάλλες. Μήπως είναι και λίγο για να πούνε μετά, ωραία, αφού τον πήραμε με το καλό, τώρα πάμε με τα όλα.
4: Αυτό γίνεται.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Όχι, τελευταία, είναι η τελευταία του ευκαιρία, γιατί ξέρουν ότι θα πάρει αρκετό κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Από κάπου αν πρέπει να πάρει.
4: Θα πάρει λέει και από τη Λατινοπούλου και από τον Βελόπουλο. Βέβαια, η Λατινοπούλου που έκανε τα πόσα χρόνια, 2 χρόνια νομίζω, που είναι στην Ευρωβουλή.
2: Ναι.
4: Έκανε μία εκδήλωση.
5: Έκανε πάρτι.
4: Σε ένα ζαχαροπλαστείο. Ναι. Ήταν, δεν πήγε κανεί, δεν θα
3: έλα ρε, παιδί μου, η κοπέλα.
4: Δεν πήγε.
3: Πού ήταν ο καλό ο κόσμο εκείνη τη μέρα.
5: Όλοι αυτοί που τη πέφτουν στα social γιατί δεν πήγαν.
4: Γιατί δεν πήγαν, πέστε.
3: Κόμπλαρα να πάνε από κοντά.
4: Πολύ περίεργο.
2: Κατερίνα.
4: Εγώ στεναχωριέμαι πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ πάντω γιατί τώρα πέρα από την πλάκα.
5: Έφυγε και ο παπάς.
4: Ρε παιδί μου, κάνουν, δεν ξέρω πώς εγώ αν ήμουν ο Φάμελος, πώς θα το αντιμετώπιζα. Δηλαδή, κάνουμε μια ψηφοφορία εμείς εδώ και λέμε ότι, θέλουμε να πάμε, ρε παιδί μου, στο σφαίρα.
2: Ναι.
4: Εντάξει, το αποφασίζουμε. Και εγώ δεν θέλω.
2: Ναι.
4: Ούτε εσείς πάτε που ψηφίσατε, ούτε εγώ σας διώχνω.
3: Αλλά
4: τι είναι τώρα ο Φάμελος εκεί, το έχουν ψηφίσει, η πλειοψηφία ψήφισε ότι θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τους έχει καλέσει. Και έρχεται ένας Πολάκης και ένας παπάς και λένε. Αδειάστε μας τη γωνιά να συνεχίσουμε εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό.
4: Και λένε οι άλλοι, εσείς αδειάστε μας τη γωνιά.
2: Όχι.
4: Μα λένε, αφού εσείς θέλετε να πάτε στον
2: ακριβώς.
4: Τσίπρα.
2: Κάποια πράγματα δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Άμα θέλετε να φύγετε, φύγετε. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε όμως εμείς οι 5-10 που μείνανε στην τελική
4: άρα
2: του σήμερα για ένα ιστορικό κόμμα.
4: Άρα έχει δίκιο Πολάκης.
2: Νιώθω ναι σε αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Ας κάνουν ό,τι θέλουν ή ας έχουν μετά τις έχθρες μεταξύ τους. Δεν μπορούν όμως σήμερα 5 άνθρωποι, έτσι όπως τον καταντήσανε το ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσουν και αν θα υπάρχει όχι.
4: Επειδή ναι, αλλά κάνανε ψηφοφορία. Συλλογικά όργανα.
5: Άκου λίγο, τον προδότη τον διώχνεις.
4: Ποιος είναι ο προδότης εν τί αυτή περιπτώσει.
5: Ο προδότης είναι αυτός ο οποίος θέλει να φύγει να πάει με τον Τσίπρα.
2: Που δεν τον καλέσανε κιόλας αυτό.
5: Χαίρομαι πολύ. Ο Τσίπρας δεν ήταν ποτέ αριστερή παράταξη. Ούτε έχει γίνει.
4: Μάστε.
5: Μου το παίζουν τώρα αυτοί οι επαναστάτες αριστεροί. Φύγετε με τον Πολάκη.
4: Φύγετε!
5: Φύγετε με τον Πολάκη, φίλε.
4: Άρα κάτσε, να κάτσετε.
2: Όχι!
4: Να φύγετε
5: εσεί
4: και να
5: φύγετε.
4: Κάτσε,
5: πώς...
4: Και ο Τσίπρας είπε, παιδιά.
5: Και ο Φάμελος να φύγει.
4: Είπε, ξεκινήσαμε, λέει, από τη στιγμή που ανακοινώσαμε την Ελλάς. Μη στραβώνει τα μούτρα σου, Βασίλη.
2: Ναι, στραβώνει.
4: Ακούει και ο Γιάννης ο Κορδόνης και στεναχωριέται όταν βρίζει τον Τσίπρα. Λοιπόν, πε του χαιρετισμού.
5: Και αυτό θύμα του Τσίπρα.
3: Γεια σου,
5: είναι...
3: Γιάννη, πε του, μη στεναχωριέσαι.
4: Έλα, Γιάννη.
2: Ναι, ναι. Μη στεναχωριέσαι.
4: Μπράβο.
3: Για άλλα να στεναχωριέσαι.
5: Λένε είναι πιο επικοινωνιακός, λέει ο Τσίπρας. Λέει τον έχει το λαό, τον έχει.
4: Ισχύει ότι.
5: Ναι, τον
4: είναι. Είναι χαρισματικός. Ανεξαρτήτως τώρα πολιτικού επιχειρήματος, είναι χαρισματικός πολιτικός.
2: Ναι, αυτό το ακούγαμε πολύ ως επιχείρημα και στις τελευταίες εκλογές που συμμετείχε, σου θυμίζω, που θα γινόταν εκείνο το debate με το Μητσοτάκη. Και θα κατέβαινε ο Τσίπρας που είναι η επικοινωνιακή μπουλντόζα και θα τα έπαιρνε όλα σβάρνα. Το θυμάσαι.
4: Επειδή τα σοβαρεί, Βασίλη, και δεν ξέρω τι έχει πάθει με την αριστερά, τι σου έχει κάνει.
2: Η αριστερά τίποτα. Ο Τσίπρας δεν έχει σχέση.
4: Όπως εμένα που έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι μου έχει κάνει ο Διαμαντής.
2: Ναι.
4: Τι σου έκανε ο Διαμαντής, Δημήτρη. Τι σου έκανε ο Τσίπρας Βασίλη.
2: Εμένα τίποτα. Της αριστεράς διάφορα. Τώρα μπλέκουμε τα τζάκια με τις αριστερές.
4: Τέλος πάντων, έλεγα ότι είπε ο άνθρωπος ότι από τότε που ανακοινώθηκε η Ελλάς, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση στις. Στις δημοσκοπήσεις.
5: Αρχίζει και τα λέει.
4: Μου θυμίζει τον Κασελάκη που μου είχε πει στο διάλειμμα της συνέντευξης. Πώς μιλάς έτσι, μου λέει, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί του λέω. Εκλεγήκατε.
5: Αλήθεια το είχε πει αυτό.
4: Έχετε κατέβει σε εκλογές και βγήκατε αρχηγό. Δηλαδή με ξένα κόλληβα μνημονεύουν κάποιοι.
2: Λένε και με άλλα ξένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει διάφοροι την έχουν φάει αυτή τη φάση. Σας θυμίζω ότι πριν κανένα δίμηνο ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου που ήδη ήταν δεύτερη, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις.
4: Και στις εκλογές.
5: Και ένιω... τον αέρα τη δεύτερη.
4: Τώρα ναι. Λέει είμαστε πρώτοι, είμαστε λίγα αξιωματικοί αντιπολίτες και στις εκλογές θα είμαστε και κυβέρνηση.
5: Α.
4: Εντάξει. Και για να πιάσω τώρα και τον.
2: Εν τω μεταξύ, παιδί μου, και με βάση αυτές. Θα κάνω τώρα πάλι τα σοβαρά. Τελευταίο. Και με βάση αυτές τις σφιγμομετρήσεις που το δείχνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει πάρει μία ψήφο παραπάνω από αυτά που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές που έχασε και ξαναματάχασε και ξαναματάχασε παραπίσω.
5: Δεν είναι να ανεβαίνει από το 20 με τίποτα.
2: Ανδρουλάκη, βάστα γερά.
4: Ποιον Ανδρουλάκη.
3: Εγώ σκέφτομαι.
4: Ο Ανδρουλάκη, συγγνώμη,
5: με το κουστούμάκι του πάντω ώρα τα λέει.
3: Σκέφτομαι όσο τα ακούω αυτά ότι ίσως αυτό μας λείπει, αυτή η αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου, να πηγαίνω κι εγώ και να λέω πώς μιλάς έτσι το κορίτσι της prime time.
5: Να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
3: Μου λείπει λίγο αυτό. Μου λείπει λίγο το θαυμάζω.
4: Έτσι κάνεις καριέρα, να μην σου πω ότι έτσι κάνεις και ζωή.
3: Το έχει ξέρω, γι' αυτό διάβασε, λέω ότι μου λείπει.
5: Κάνει κόσμος. Διάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο το οποίο έχει 150.000 like retweet. Άρα ο κόσμος συμφωνεί. Έχει βγει τώρα σε σκηνή η κόρη της Καρντάσιαν και του Kanye West,
4: ναι.
5: North Blue. Κάνει συναυλίες, έχει γίνει ταλέντο κάθε μέρα.
4: Έλα ρε.
5: Ναι. Τέλος πάντων, και εμφανίστηκε κάποτε, το λέγαμε με τον Billy χθες. άθλια και υπάρχει από κάτω ένας και γράφει 100% η αυτοπεποίθηση του πατέρα της, 100% το ταλέντο της μάνας της.
2: Εντελώς. Ρε παιδί μου, δεν κάνει να τα λέμε τώρα αυτά για παιδάκια, αλλά αφού επέλεξε να βγει μπροστά, τώρα θα βγάλω κι εγώ τα μαχαίρια. Χαρακτηριστικά ατάλλαντο και αχώνευτο παιδάκι.
4: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτά δεν τα λέτε στην Ελλάδα όμως. Τα λέτε με την άνεση
5: στην Ελλάδα. Δεν έχουμε.
4: Ωραία, ωραία.
5: Δεν
4: λοιπόν,
2: θες να σου πω και.
4: Όχι.
2: Θες.
4: Όχι. Θέλω να πω κάτι που διάβασα τώρα γιατί μόνο στο Μαπεσό θα τα ακούσετε. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ πέρα απαγορευτικά. Και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά και τα μουσικά. Έχει βγάλει το Τσίπας blog που είναι. Αυτό είναι ένα τύπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τη νύχτα και τη μουσική.
2: Ναι.
4: Ο Τσίπας.
2: Ναι.
4: Αλλά δεν θυμάμαι το μικρό τώρα. Ότι συνενώνονται η Spicy με την Panic.
5: Μην με τρελαίνεις τώρα.
4: Φοβερό.
3: Τι λες, ρε.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
5: Spicy Panic. Spicy ωραίο το όνομα.
3: Πολύ μονοπόλιο.
4: Spicy
3: με στεναχωρεί.
5: Spicy.
2: Μισό λεπτό να μιλήσει συλλογικότητα.
3: Με στεναχωρεί αυτό το μονοπόλιο. Δεν μου αρέσει Κατερίνα. Ο δρόμος που διαβαίνουμε.
2: Η Κατερίνα οραματίζεται μία δισκογραφία με μικρά labels ανά γειτονιά. Δηλαδή
3: ναι,
2: θα ήθελε, ας πούμε, στο σπίτι της. Ναι, να έχει ένα μικρό label μέσα, να φιλοξενεί δύο τράπερ, να φτύνουν ναι. τους στίχους τους, να πηγαίνει ζωή παρακάτω.
3: Ένα label στο μεταξουργείο θα άξιζε να λέγεται Panic.
4: Λοιπόν, κλείσε την Κατερίνα.
2: Panic
3: Γιατί ρε παιδί μου.
4: Δεν ξέρω κι εγώ, έτσι με τσάντισε τώρα. Λοιπόν,
2: Α, έχει κλειστεί.
4: Άνοιξε λοιπόν η ζήμα. Τώρα θα πάμε. Τραγούδι θα πάω για να δώσω και ένα ζήμα μπαρ που είναι το ρώσικο. Ωραία, που κολλάει τώρα με την Κατερίνα.
5: Πριν πα στο ρώσικο και τα λοιπά, να πω και εγώ τώρα πριν να διορθώσω για αυτό που είπα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράνου και δεν σταματούσε. Υπήρχε. Απλά εντάξει, ήταν πολύ πρωί. Ήθελα να πάω λίγο κόντρα, μωρέ.
3: Όχι προ Θεού, πώ το έπαθε αυτό. Πώ
4: ήμουν
5: ανιωμένο.
4: Έλα. Ήμουν νιός και γέρασα. Δεν πειράζει, όλα καλά. Και εγώ είχα ξυπνήσει χθες τραβωμένος. Λοιπόν, μάπες, ακούστε με τώρα. Θα δίνουμε δωράκια, θα περνάμε ωραία. Ούτως ή άλλως, ξέρετε τώρα, μάπες, εδώ είμαστε παρείτσα. Έχουμε κανένα μήνυμα πριν δώσω και.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Ωραία, ετοιμαστείτε με τα κινητά στο χέρι, παρακαλώ. Θα σας δώσω τραπέζι για ζυμά.
2: Καταρχάς, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη, όπου μας ενημερώνει η Χριστίνα ότι αυτή τη στιγμή έχει και τη βροχούλα της.
4: Έλα ρε.
2: Αμέ, και μας θυμίζει εκείνη την υπέροχη περίοδο με τον Γιούρι Γκέλλερ που τρίβαμε για να λυγίσει το κουτάλι. Αυτά γινόταν νομίζω και στις πύλες του Ανεξήγητου κυρίως, και εκεί είχε φιλοξενηθεί πολύ αυτός. Στο Χαρδαβέλα, πριν γίνει το show στον Αντένα, το οποίο ήταν global.
4: Ισχύει. Σίλβια Κριστέλ, νομίζω λεγότανε. Η Εμμανουέλα στο διάστημα με τους εξωγήινους που έλεγε τώρα φορέστε τα γυαλιά.
2: Ναι.
4: Πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Ναι.
4: Σίλβια ήταν σίγουρα τώρα.
3: Τον θυμούνται, το θυμούνται αυτή την περίοδο οι μάπες. Και ο Πέτρος μας λέει.
4: Με το Star λες.
3: Ναι, θυμάστε τον άλλο.
4: Τι τσόντες.
3: Όχι καλέ, αυτή την περίοδο.
2: Τους Mentalist.
5: Μην αγχώνεσαι. Mentalist τσόντες και Star όλα σε μια ευθεία, όντως.
2: Μωρή, είχαμε κάποτε ψυχαγωγία στην τηλεόραση. Αυτό ξέρω εγώ να λέω.
4: Πες τα. Πονάς Αρναούτογλου.
3: Συγγνώμη.
5: Κάποτε βγάζαμε τα στήθια μας να πούμε στα δελτία.
4: Πονάς Λιάγκα.
3: Έπαιζε τσόντες στο Star.
5: Το Star εννοείται.
4: Αν ήθελε να δει τσόντα, το Star θα βάζει.
3: Δεν έβλεπε το Alter.
4: Ήταν το Alter ποτέ. Όχι, όχι, το Alter ποτέ. Το New Channel, το Tempo δηλαδή. Αυτό έβαζε. Υπήρχε το ETA 8. Ένα τοπικό νομίζω του Πειραιά.
5: Όχι, έχει άδικο. Και το Alter έβαζε την Εμμανουέλα του. Απλώ εσύ είναι μεγαλύτερο.
4: Μπορεί να μην το
2: μετανίκιαζε εσύ, τι αναγκαίε.
4: Και το Star, αν ήταν να βάλει κάτι soft. Ναι, ρε, νίκιαζε στο όνομα του πατέρα του.
2: Τι ανάγκη είχε μετά.
4: Του μακαρίτη του πατέρα του φίλου μου. Τώρα να μην το πω το όνομά του. Που ήταν και γιατρό ευυπόληπτο και πήγαινε στο βίντεο μπλου.
2: Έτσι πήγε ο άνθρωπο από αυτά του γκαρίου στα καμπόκια.
4: Στο βίντεο μπλου ο γιατρό αυτό είχε στο όνομά του όλε τι τσόντε.
3: Καλά, συγγνώμη. Ελπίζω. Ήταν μακαρίτη τότε ο άνθρωπο όταν νοικιάζεται στο όνομά του.
2: Μετά έγινε.
3: Μετά έγινε.
4: Και το είπα του, το ξέρει ο γιος του, ότι λέω να σου πω παίρνω στον πατέρα στο όνομα τσόντες.
3: Γιατί δεν πήγαινα εγώ στο
0: κόμμα. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: από αυτό, κάπω ήταν. Ενώ δεν ήταν άλλο χώρο, μπορεί να ήταν ένα σημειοροφάκο από πάνω, μπορεί να ήταν ένα παραβάν παραπίσω. Κάτι είχε.
1: Τι ωραίες εποχές.
0: Ναι, καταπληκτικές.
2: Και εγώ πάντως το όνομα του πατέρα του κολλητού μου παίρναμε.
1: Α, είδες.
2: Που το κατάλαβε και έγινε χαμός.
1: Τι μένει το κατάλαβε ποτέ. Με αυτό το μυστήριο πήγε.
0: Αφού τα πληρώναμε.
1: Τα πληρώναμε. Δεν τον είχαν διαφωνήσει ποτέ ότι έχει ταργιστεί το Ποκαχώνοντας.
0: Πόσες φορές θα το δείτε, κύριε.
2: Έτσι το έμαθε ο Κυριάννης. Το χασό ο γιος του ξέχασε να πάει μια μέρα. Και τον παίρνει από το Βιντεόπολης. Τον παίρνει τότε το βίντεο και λέει: Κύριε Γιάννη, λέει.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 98. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αμερικά, και ήταν ο Σταμάτης που έψαχνε έναν άνω. Και του έλεγα, σε παρακαλώ, δεν είναι πολιτικά ορθόφτη. Και μου λέει, και μίλαγε από κάτω μου και έλεγε, να είναι που ακούς. Και μόνο μαζί μου, είναι για δουλειά. Είναι για γύρισμα. Σε σένα, και εγώ να του φωνάζω πάνω του. Σταμάτα, σταμάτα και να λέει, να είναι. Σε σένα το λέω.
3: Βρέθηκε τη
2: δουλειά. Θα είναι, έλεγα, κανονικά. Να είναι.
4: Έστειλε κανένας άνθρωπος.
2: Ό,τι να είναι έγινε. Τέλος πάντων, πάμε. Ωραίο, Κατερίνα μου. Τάχι, θα σου λείψουν αυτά τα αστεία πρωί-πρωί.
4: Πάρα πολύ, άσε με.
2: Και όμως δεν θα σου λείψουν, τώρα θα δεις, θα σου πω. Λοιπόν, παιδιά, μην ανησυχείτε. Το Muppet Show δεν πέθανε. Μπορεί και να αλλάξει μορφή. Όχι, μπορεί και να αλλάξει μορφή. Θα αλλάξει μορφή στην τελική, στην χειρότερη. Αν δεν είναι ραδιοφωνικά. Σε κάθε περίπτωση, το Muppet Show είναι εδώ 19 χρόνια και δύσκολα. 19 χρόνια μπορεί να αλλάξει μια συνήθεια. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίπτωση. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
3: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
2: Βασιλική Παρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και τώρα, ακούστε, στείλτε τη λέξη ζημά με γιώτα και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 για να κερδίσεις ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ στο ζημά. Το ζημά δεν είναι μόνο ένα εστιατόριο, μπαρ, για την ακρίβεια είναι μπαρ ρέστορα. Με ρωσικές γεύσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στη Γλυφάδα και είναι ένα κομμάτι της ρωσικής φιλοσοφίας, νοοτροπίας, τρόπου ζωής. Ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Αυτό είναι το ζημά. Εκεί σας στέλνουμε. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία ανοίγει τις πόρτες στη Γλυφάδα. Εκεί στο ζημά λοιπόν σας περιμένουμε. Ένας μοναδικός χώρος εστίασης που προσομοιάζει με τη ρωσική ίσμπα. Ίσμπα, είπαμε, είναι καταφύγιο στη ρωσική στέπα, στο δάσος δηλαδή της Ρωσίας. Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα, με τις παραδοσιακές, ξαναλέω, νότες της Ρωσίας. Σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόη ή του Τσέχοφ. Α, θα μπορούσε να πάει και ο κύριος, πώς λέγεται, ο εκπρόσωπος της Καριστιανού.
3: Ο Αυγερινός.
2: Λοιπόν, κλασικές σούπες, το μπορς, αλλά και την, πώς λέγεται, σολιάνκα.
4: Ποια καλές, με ποια.
2: Το πελμένι και το βερενίκι.
4: Μπράβο,
3: ποιο με διορθώνεται κάθε μέρα.
2: Το βερενίκι. Ωραία, εμβληματικά πιάτα. Μπιφ στρογκάνοφ.
3: Είναι αυτά τα ρώσικα, είναι νόστιμο όμως.
2: Κοτόπουλο Κιέβου. Και γενικά θα τα εξερευνήσετε εσείς. Στείλτε λοιπόν στο 698-104-104-6 τη λέξη ζημά και το ονοματεπώνυμό σας. Ξεκινάει λοιπόν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Αν έχετε κάποιον που τον σέβεστε ή που είναι το αφεντικό σας ή που είναι τα παιδιά σας ή που είναι. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος που δεν θέλετε να εκτεθείτε, αλλάξτε σταθμό. Βάλτε τους σταθμούς που συνεχίζουν και που δεν γίνονται ενημερωτικοί για να έχετε, ρε παιδί μου, κι εσείς μια επένδυση και το μέλλον. Αν συνεχίσετε και μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεβράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι επειδή το σκέφτηκε κάποιος, επειδή όντως εμείς το αποδεικνύουμε 19 χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσετε, θα χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν μέχρι τις 9 η ώρα τουλάχιστον. Βασιλική, Γιάννης Κότσιρας, τα μαύρα μάτια σου από το live, αυτό έχει φέρει κουβέντα. Τουλάχιστον το έφερε μία ώρα πριν.
3: Έτσι το έχει φέρει.
2: Αλλά αυτό είναι το μαύρο σου. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέσα, δεν υπάρχει τέλος. Διαλέξτε και τα τραγούδια που γουστάρετε και ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: μεγαλύτερο επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Hello στο νέο τεύχος. Φέη Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Πάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σας τα έπαιγαλα ο Νίνο και ο Θοδωρής ο Φέρης.
1: Στεναχωρήθηκα εγώ με αυτό το τραγούδι.
0: Καλά, στεναχωρημένη ήσουν.
1: Ναι, αλλά τώρα με αποτελείωσε.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπες. Αυτό είναι το Μάπες Σόου. 19 χρόνια η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πραγματικά. Όχι επειδή το ανακοινώνουν και λένε ότι λέγονται έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Εδώ είμαστε πραγματικά οι χειρότεροι. Και το αποδεικνύουμε όμως. Όλοι μαζί συγκεντρωνόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι ό,τι μας απασχολεί το έχει τουλάχιστον άλλος ένας. Οπότε συμπορευόμαστε και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν με τον Θανάση Πασά, με τον Βασίλη Βλάχο, με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Με τον Δημήτριο Καρέζο. Λίγες παραστάσεις ακόμα.
1: Αναρωτιέμαι τον Βασίλη.
0: Όχι, για πάρα πολλές παραστάσεις. Εμείς συνεχίζουμε, Θανάση. Το Μάπες Σόου συνεχίζει. Δεν το έχει βάλει ακόμη.
1: Ελπίζω
0: να το βάλει στο κεφάλι σου.
1: Ωραία. Ελπίζω να λες αλήθεια, γιατί εγώ χθες έκλαψα όταν έβαλα να ακούσω Μαρινέλα και έλεγε και άκουσα το αγέρα σίσουν.
2: Έκλαψα χθες. Σα μέτρησα.
1: Και λέω, τέτοιο κλάμα που έριξε εκείνη τη στιγμή. Λέω, ούτε κόμμα δεν έχω κλάψει έτσι.
0: Με το κλάψει για μένα.
2: Με το αγέρα.
1: Για όλο, για το αγέρα, με το αγέρα ήσουν και είναι ανώφελο για σένα να δακρύσω. Τρέμουν τα χέρια μου και πώς να σε κρατήσω. Είμαι
0: χάρηκα. Κοίτα να δεις, σας είχα πει ότι από παλιά σε αυτή την εκπομπή με νύχια και με δόντια προσπαθούν οι κοπέλες να μην με ερωτευτούν.
1: Τώρα πώς έγινε και αυτό.
3: Αυτό που όπως. Τι άλμα λογική ήταν αυτό.
1: Κατάλαβε ότι γι' αυτό να έγινε.
0: Για μένα έκλεισε.
1: Εντάξει, συμβολικά.
0: Θανάση, εσύ αργείς. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε.
3: Δεν έκλεισε για σένα, φίλε.
0: Το είπε εδώ.
3: Για την εκπομπή για μας.
1: Έκανα σαν την Κλαβδία με τον Ακύλα. Και για σένα και για τον Θανάση.
0: Δεν
1: και
0: έκλαψε.
1: Για τον Βασίλη.
0: Για
1: και για τη Βασιλική.
0: Τέλος πάντων, να στο καταπιώ, δε βάργες.
4: Σύννεφο στον άδειο ουρανό μου. Κι ύστερα να μνήσει θα μείνει στο μυαλό μου.
3: Εγώ εχθές εγιόρτασα. Γιατί πήγα στην άλλη πλευρά της ψυχολογίας. Γιορτάζεις ό,τι και να σου συμβεί. Οπότε λέω να μου.
0: Το διευθυντή μας μου θυμίζεις.
3: Και ακριβώς. Γιατί είχα ένα buzz meal, δεν το είχα ανοίξει. Λέω, έλα να ανοίξουμε.
0: Μπράβο.
3: Όλο το βράδυ, εγώ και τον buzz θα λέγαμε.
0: Αγία σου. Πάει και η Μαρινέλα, γίνεται και ο My Radio ενημερωτικός.
2: Και η Κατερίνα έκλαψε.
0: Ο Μάστορας έδωσε συνέντευξη στον Ντέμι Νικολαίδη.
3: Καλά. Γιατί ένα μπουκάλι που το κράταγα 3 χρόνια και το κοίταζα, ήταν επανακριβώς.
1: Ο Θανάσης μπήκε στην αντίστροφη ψυχολογία.
2: Ο Θανάσης πήγε στην απέναντι πλευρά, ξαναγύρισε, ξαναπήγε, ξανάρθε σε ένα απόγευμα.
3: Ναι.
0: Γενικά ο Θανάσης θα πηγαίνει έρχεται τώρα.
2: Ναι, δεν έχει πρόβλημα, ναι.
0: 6, 9, 8, 104 και 6. Καλημέρα σας, Μάπες. Ελάτε, παρακαλώ. Πριν δώσω λόγο, θα δώσω αντικουνουπικό. Το αουτάν. Ένα είναι, δεν υπάρχει άλλο. Τι αντικουνουπικό να δώσεις. Αυτό που χρειάζεται, γιατί πάμε στην επόμενη ημέρα, πάμε στην επόμενη γενιά, πάμε στην επόμενη φάση. Πριν φύγετε για διακοπές, λοιπόν, καβατζώστε από το φαρμακείο Outan. Εκεί θα βρείτε λοιπόν τη σειρά Outan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία, ξαναλέω. Συγκεκριμένα το Outan Defense Extreme Protection. Ξαναλέω, Outan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για ταξίδια, κάμπινγκ και περιοχές υψηλού κινδύνου, γιατί αποθεί όλα τα είδη κουνουπιών, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχουν την υψηλότερη προστασία που διαρκεί έως και 10 ώρες και υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, παρακαλώ. Άρα είναι και αντιαλλεργικό, εκτός των άλλων για τα παιδιά. Γιατί αντιαλλεργικό είναι και το Extreme. Οπότε να θυμάσαι, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Μάπες.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα εδώ στη φίλη τη Γεωργία. Θυμίζω 6, 9, 8, 104, 104 και 6, και σας πιάνω το story από προχθές. Η Γεωργία εδώ, η φίλη, μας είχε στείλει ξανά μηνύματα παραπονούμενη για το γιο, ο οποίος άφησε τις δουλειές του εδώ στην Ελλάδα, την πορεία του κλπ. Που είχε στρώσει.
0: Και έφυγε με την κοντή στην Ιταλία.
2: Έχει φύγει.
1: Μπράβο.
2: Με την κοντή στην Ιταλία.
1: Που ήταν και μεγαλύτερη σε ηλικία. Είχαμε εκείνη τη μέρα θέμα ημέρας, σχέσεις με διαφορά ηλικίας, μεγαλύτερο το θηλυκό.
0: Ωραία, σήμερα θα βάλουμε σχέσεις με διαφορά ύψους. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Σχέση με διαφορά.
2: Η Κατερίνα θα μας ενημερώσει για τα νέα της Γεωργίας και εγώ μετά θα σας πω για τα ύψη.
1: Λοιπόν, έχουμε άμεση ανταπόκριση από τη Γεωργία. Από τη Γεωργία.
0: Ποια είναι η Γεωργία?
1: Η Πεθερά. Που εμείς γενικά της λέγαμε ότι ο γιος σου έκανε την επιλογή του και έκανε αυτό που ήθελε και θα είναι μια χαρά. Και αυτή επέμενε, άφησε τις μηχανές. Ο Πέτρος ρώταγε αν πουλούνται οι μηχανές. Άκουδα τώρα γιατί
0: είχε μηχανές και τις άφησε και πήγε με την κοπέλα του στην Ιταλία και έμεινε μόνιμα, ενώ ήταν και ναυτικός.
3: Ναι, εμπορικό ναυτικό. Μηχανικός.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εδώ η κακή Πεθερά. Την ημέρα κρατάει. Που ήταν θέμα η διαφορά ηλικίας στα ζευγάρια, κάποιος εκεί ξύνησε με τα λεγόμενά μου. Λοιπόν, να σας πω την κατάληξη, γιατί η μαμά πάντα βλέπει μακριά.
0: Ναι, αλλά Γεωργία μας είπε ότι δεν είσαι και ακόμη πεθερά.
1: Ναι,
0: έτσι μας είπες.
1: Τώρα το έχει βάλει μέσα σε εισαγωγικά το πεθερά.
0: Εντάξει.
1: Ακούστε λοιπόν. Μόλις τελείωσε. Ούτε εδώ δεν σταματάς να ρουφιανεύεις.
3: Άσε σαν να ρουφιανεύεις.
0: Θα σου έχεις το ρουφιανελίξ του αίμα σου φοβερό. Το χαλαρό, το soft βέβαια, αλλά το έχεις.
1: Ναι.
2: Casual.
3: Στα σοβαρά δεν θα ρουφιανεύεις. Αλλά σε αυτά μου αρέσει να ρουφιανεύεις.
0: Αυτό θες να κάνεις μια μικρή ανακατοσουρίτσα.
3: Από μικρός μου άρεσε αυτό. Το έκανα και στη τάξη μέσα. Για να βλέπω τους φίλους μου.
1: Σε τι κατηγορία. Ακούστε τι έγινε εδώ με την πεθερά. Μόλις τελείωσε το χρήμα το χοντρό, η κυρία αυτή, η Ιταλίδα, τον χώρισε τον γιο. Και είναι στα πατώματα αυτός. Ούτε δύο μήνες δεν κράτησε αυτός ο έρωτας.
3: Φάτε τα!
1: Και ο άλλος τα έχει παρατήσει όλα τώρα και κλαίει. Πού κλαίει στην Ιταλία, δεν μας έχεις πει που πήγα.
3: Μόνος του ήταν στην Ιταλία, ντρέπεται να γυρίσει τη μάνα.
1: Καλά, το παιδί είναι 30 χρονών νεότατος, μωρέ. Σε ένα μήνα, δύο θα έχει αναθαρέψει, θα είναι μια χαρά.
3: Πού να ξαναβγεί,
0: δεν τρελαίνε. Εγώ στα 30 μου. Εκεί
3: πάτα.
0: Ολίστησα.
2: Μια χαρά την παθαίνει και εκεί. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στη φίλη Γεωργία. Αρχικά, τα λεφτά τελειώσανε προχθές, γιατί θυμάμαι προχθές μας έστελνε τα μηνύματα και ήταν ο γιος μια χαρά.
3: Δεν το είχε πει, ρε παιδί.
0: Βασίλη, μην είσαι αρνητικός με την ακροάτρια.
2: Όχι, τώρα δεν θα είμαι αρνητικός, τώρα θα είμαι λιγάκι της αμφισβήτησης.
0: Ναι.
2: Υπάρχει γιος, Γεωργία. Γεωργία, υπάρχει γιος. Υπάρχει κοντή. Υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Ό,τι τι.
1: Να τα φαντάζετε.
2: Δεν ξέρω.
1: Μωρέ, μήπως τώρα αυτή η βέβαια ερμηνεία ότι αυτή τον χώρισε γιατί δεν έχει πια τα χοντρά τα λεφτά είναι της φίλης εδώ της Μάπησας ερμηνεία. Δεν ξέρουμε γιατί χώρισαν.
0: Ρυθμός 988.

0: κόντους.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πάμε
1: το
2: λίγο σημα...
1: ναι, πάμε.
2: Επειδή
1: πάμε,
2: πιάσατε ψηλή κουβέντα.
3: Οι φίλοι εδώ.
2: Θέλω μισό λεπτό να πω για τη Vodafone και μετά πάμε μόνο στους φίλες. Μην ξαναπεί κανένα το προσωπικό του βίωμα έξω από μένα που είμαι leader.
3: Εντάξει, εντάξει.
2: Πάρα πολύ
0: ωραία.
2: Το δεχόμαστε. Λοιπόν.
3: Θα έρχεσαι εσύ με κοντές να μας πεις.
2: Αν.
0: Τι φύλαγε.
2: Τι κολόπεδο είναι αυτό. Αυτό είναι. Αυτό που είπαμε. Τα ευχαριστώ είναι αυτά. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ και κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Και αυτό το έχουν φροντίσει. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε μάπες παρακαλώ. Και μετά ετοιμαστείτε, πάρτε κινητά. Γιατί, γιατί θα δώσω.
3: Ναι.
2: Μάγκατα.
3: Οχου!
2: Ροβιές, ροβιές, ροβιές.
1: Τέλεια,
3: η φίλη εδώ, Κατερίνα, πες μας τις αναλογίες της.
1: Η Πέννη μας λέει 1,90 το πρόσωπο, 1,50 αυτή. Σχέση από απόσταση.
2: Μεγάλη
1: 40
2: διαφορά.
1: Πόντι διαφορά. Ναι, ναι, ναι, μεγάλη διαφορά.
3: Φαντάζομαι ότι
0: αυτές
3: μπορεί
0: να είναι διαφορές, παιδιά. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο να το βλέπεις και να το ζεις. Έχει πλάκα αυτή η διαφορά.
2: Γιατί ρε Θανάση τόση ώρα λες να αστείες σε διαφορές? Προσπαθώ να καταλάβω και δεν μας το δικαιολογείς. Και μας λες είναι αστείες γιατί έχουν πλάκα.
0: Είναι σαν εικόνα ρε παιδί να το βλέπεις. Και πάντα ότι αυτοί οι άντρες που είναι τόσο θηριώδεις γουστάρουν να έχουν έτσι μια πετίτη.
3: Πετίτη γυναίκες.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
3: Ναι.
0: Τους αρέσει να τη πιάνουν, να τη σηκώνουν.
3: Έχετε δει αυτά τα reels στα TikTok και τέτοια που είναι ψηλοί άντρες όντως εκεί γύρω στο 1,90 και γυναίκες maximum 1,60. Ζευγάρια συνήθως που μπορεί να είναι η αδερφή και την πιάνει, τη σηκώνει πάνω στο σπίτι και λέει: δείχνω στη γυναίκα μου σημεία του σπιτιού που δεν είχε δει ποτέ.
0: Ναι,
3: πάνω από το ψυγείο, πάνω από τα ντουλάπια.
0: Μα και εγώ το είχα δει αυτό το trend, ξέρει σε ποιον, αυτόν που έκανε το βουνό στο Game of Thrones.
3: Μπράβο,
0: η γυναίκα του είναι πάρα πολύ κοντούλα.
3: Ναι.
1: Ο Σπύρος, ας πούμε, είναι από την άλλη πλευρά και μας λέει: παιδιά, τα είχαμε κοπέλα που μου έριχνε ένα κεφάλι και είμαι 1,75. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Περπάταγα καμαρωτό στο δρόμο και όλοι με κοιτάζανε κάπως.
2: Εσύ, αδερφέ, δεν έχεις πρόβλημα. Η κοπέλα θα έχει, γιατί δεν θα μπορεί να φοράει ένα τακούνι.
1: Μπορεί, όχι.
2: Επειδή
1: μπορεί...
2: είσαι εσύ κοντύτερος από εκείνη. Αφού... κοντός δεν είναι 1,75.
1: Αφού ούτως ή άλλως είναι ψηλότερη. Επίσης, μπορεί και ο πιο
2: ναι,
1: κοντός να έχει θέμα.
2: Άλλο είναι να του ρίχνει ένα κεφάλι και να του ρίχνει δύο κεφάλια.
1: Τώρα, άμα έχουμε ξεκινήσει.
3: Όχι, οι άντρες δεν το έχουμε έτσι. Να ξέρεις, υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία εκεί έξω με ειδικά παπούτσια που έχουν μέσα. Πάτους.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και τώρα δεν σου ζητώ ότι είναι 2-3 και τα παίρνουν. Από μεγαλοπολιτικούς μέχρι κορυφαίους του Hollywood, μέχρι Έλληνα πανελίστα εδώ, ο οποίος δεν το φοράει άμα δεν είναι 3 πάτη απ' έξω και 2 μέσα.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο κόμπλεξ όμως. Γιατί και εγώ είμαι.
2: Το Μιχαλές.
3: Είναι επιλογή του καθενός τι θα βάλει.
0: Πάντως. Εγώ πάντως υπήρξα σαν το Σπύρο, μια χαρά περήφανος ένιωθα.
2: Εντάξει, ας μην λέμε όμως, πάμε λίγο γενικά στο, τι ήθελα να πω, ας πούμε διαφορά ύψους σε celebrity φάση ήταν η

0: σχέση με τον Θοδωρή. Το λέω τώρα γιατί δεν έχουν κάνει άνθρωποι.
1: Σωστό.
0: Οικογένειες. Μετά δηλαδή. Ο οικογένειες δεν έχουν προχωρήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε μπορώ να το πω τουλάχιστον δημόσια.
2: Ήταν πιο ψηλή η Σύση.
0: Ναι, πολύ. Ναι, ναι, ναι. Αρκετά.
1: Αυτό με το τακούνι νομίζω.
0: Και νομίζω ο Θοδωρής καθόταν λίγο πιο πίσω. Α, δεν το λέω για κακό. Ναι, για, ναι, ναι. Για να κλέψει λίγο τις φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι. Η μάνα μου στις φωτογραφίες του γάμου της είναι ξυπόλυτη κακομοίρα.
0: Έλα ρε.
1: Εγώ άλλος δεν τράβαγε.
2: Είναι πιο ψηλή από τον μπαμπά σου.
1: Είναι οριακά στο ίδιο ύψος. Τώρα επειδή αυτός είναι λεπτός και άλλη μου φούσκος, φαίνεται αυτός πιο ψηλός. Αλλά στις φωτογραφίες του γάμου είναι ξυπόλυτη μάνα μου. Ρε, ο πατέρας μου είναι αυτό το σκαρί των βλάχων της οικογένειας που έχω κι εγώ. Αδύνατη πεθαίνουμε, ρε παιδί μου. Δεν πάνε να χτυπιέσαι εκεί.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Πολύ ψηλή.
2: Είναι ψηλή.
0: Αλλά είναι
2: τώρα.
0: Και ο... πολύ ψηλή.
1: Είναι το στυλ build up. Δεν είναι παραπάνω ή λιγότερα κιλά. Είναι έντονο σώμα, δηλαδή.
0: Νταρντάνα.
2: Ναι, okay.
1: Αυτό το λέμε build up στα ξένα.
0: Βέβαια και ο άντρας της είναι ψηλός.
1: Πολύ, βέβαια. Ναι. Είναι αντιστοίχου ύψους.
2: Δεν είχα καταλάβει, δεν είχα καθόλου ύψος γιατί τον Μπακογιάννη στο μυαλό μου πόσο είναι.
1: Ναι, ναι. Τι,
4: είναι ψηλή, ρε. Ναι.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber.
3: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Κοίτα, πήγαινα μία κουσουλό. Πήγαινα.
4: Για καταγγελία.
3: Ναι, πιστεύω θα περνούσα ωραία γενικά.
5: Τι να καταγγείλεις? Έχει πολύ ωραίες γυναίκες στο πάνελ.
3: Δεν αυτό είναι εναλλασσόμενο το πάνελ.
5: Ναι, εναλλασσόμενο. Φέρνει πολύ ωραίες γυναίκες.
6: Μάλλον είναι κριτήριο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δικηγόρος.
3: Καλά, δεν τις κλείνει ο παρουσιαστής τις συνεργάτηδες.
6: Αφού είναι όλοι φίλοι του.
3: Η αλήθεια είναι, σε εκπομπές, ας πούμε, όταν δουλεύουμε και πάμε κατευθείαν στον καιρό, άμα μας πούνε κλείστε έναν γιατρό, ας πούμε, και έχουμε τρεις επιλογές μπροστά μας, εξειδικευμένους που πρέπει πάντα, δεν θα κοιτάξει και λίγο τη μούρη.
6: Βέβαια, το πιο όμορφο θα πάρει, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
3: Ή ας πούμε παλιότερα που ήμουνα σε μια εκπομπή και διπλανή εκπομπή, όταν ήταν εκπομπή που ασχολούταν πολύ με επικαιρότητα και όταν θέλανε να βγάλουν κάποιον, επειδή δεν ξέραμε ο περιπτεράς, ο κύριος Πασάς, πώς είναι, πώς μοιάζει αυτά τέτοια, ρωτούσε η αρχισυντάκτρια. Έχει δόντια?
6: Ναι, αυτή είναι πολύ παλιά.
7: Εγώ πάντως ο γαστρεντερολόγος μου, αν θέλετε σωστή.
3: Έχει δόντια.
7: Πολύ γάτος και πολύ όμορφος. Αλλά πολύ γάτος, ρε παιδί μου. Πόσο σημαντικό είναι να είναι καλός ο γιατρός και να έχει και την αυτοπεποίθηση του καλού γιατρού. Γιατί εσύ πηγαίνεις εκεί πέρα, συγγνώμη Όλγα τώρα, ξεβράγοντας τα μπέλια. Δηλαδή τώρα δεν ξέρεις και περιμένεις. Δεν θες κάποιον να σε ρωτάει και από πάνω. Τι να είναι, να είναι αυτό, να είναι αυτό, ή να αποκλείσουμε το, να αποκλείσουμε το άλλο.
3: Όχι, αυτό να το κάνει μόνος του από μέσα του και εμένα να μου πει.
7: Αυτό ήταν. Σταράτος. 1, 2, 3. Τελεία. Δεν έχει. Αυτό ήταν εκείνο, αυτό είναι τάλλο, αυτό δεν είναι τίποτα, είναι εκείνο και μπαπ. Και ωραίος άντρας. Πολύ. Έλα.
3: Όπως τον είπε.
6: Σωστά κάνει. Καλά κάνει και το λέει, φίλε. Να το κόψουν αυτό για να πούμε. Να κλαίνε πάνω από το πτώμα.
7: Ξέρεις τι, όταν είναι επίσης. Όταν είσαι και η δουλειά μας, έτσι που είσαι αναγνωρίσιμος, είναι λίγο πιο επιφυλακτική.
6: Τι
7: νομίζω.
6: Σε μένα εννοεί...
7: Για να μην πέσεις, για να πιάσουν και το ενδεχόμενο το τάδε, να μην τους πεις ότι δεν ήταν καλή.
6: Ξέρεις τι μου έχει πει γιατρός? Και καλά, επειδή μου είπα σας κοιμαστείος. Γιατί εγώ τραβάω αυτό το μανίκι. Τι κάνεις? Κάνει τις εξετάσεις. Λέει εντάξει, λέει, μπορεί να έχουμε λέει, λίγο καρκίνο. Αλλά το καλό, λέει, χαλάρωσε.
3: Τι ωραία. Σας πω και ένα ανέκδοτο, κύριε γιατρέ μου.
6: Ναι, και ξέρεις, είσαι έτσι γυμνός κάτω στο κρεβάτι, περιμένω.
3: Αχ, ένα γεννησιακός πρέπει να σου να.
6: Θέλει ο άλλος να σου πει τι να τάγκω.
7: Έλα, Όλγα μου, πάμε και θα...
3: Πάμε και μας φούντωσε ο Τέντι.
7: Και θα βρω το... ο Τέντι. Και θα βρω εγώ τον γιατρό να σου το πω. Τον θυμάμαι δηλαδή, αλλά επειδή θέλω να σιγουρευτώ για το μικρό του. Γι' αυτό το.
3: Δεν μας στείλεις αλλού.
7: Όχι.
6: Και στον πατέρα του.
7: Έλα.
6: Έχω γίνει αυτά σε ένα ελληνικό.
7: Καλά, δεν θα βρείτε ραντεβού άμα θέλετε να κάνετε γαστροκολονοσκόπηση σε αυτόν μετά από 2 μήνες.
3: Όμως, ρε παιδί μου.
8: Περιζήτητος ο γιατρός.
3: Άμα σε έχει εξετάσει τι ούτω τρόπος.
6: Μετά προβληματικό.
3: Τι να του πεις μετά, να πιούμε ένα ποτό.
7: Βασίλη! Έλα, λοιπόν, κλείσε το Βασίλη. Δεν το περίμενα από ένα κολόπεδο.
6: Μα έχει δει τα εσωτερικά σου κι εσύ.
9: Το μυστήριο.
7: Λοιπόν.
8: Σήμερα.
7: Έχω και την άλλη εδώ πέρα.
4: Να πιούμε ένα κολοποτό.
7: Λοιπόν, κλείσε και την Κατερίνα. Λοιπόν. Έλα. Να, για να δούμε σένα. Ναι. Για να δούμε σένα.
8: Σήμερα λοιπόν. Κορυφώνεται η αστάθεια στη χώρα μας.
7: Γεώργιος Αναγνωστόπουλος ο γιατρός, γαστρεντερολόγος, υπατολόγος και επεμβατικός ενδοσκόπος. Καταξιωμένος διευθυντής γαστρεντερολογικής κλινικής στο Μητέρα είναι.
6: Μπαίνει βαθιά μέσα.
7: Φοβερός. Κλείσε και αυτόν τώρα. Ωραία. Έλα, Όλγα, πάμε για τον καιρό.
8: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε αρκετές καταιγίδες, θα έχουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα σχεδόν. Θα έχουμε και έντονα φαινόμενα κατά τόπους, ειδικά προς τη Στερεά, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία. Εκεί αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται και από χαλάζι, ειδικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι βροχές προς τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτές οι βροχές όμως είναι αστάθειες, επομένως όσο πάμε προς το βράδυ, τόσο πιο πολύ θα βελτιώνεται ο καιρός και θα μείνουν κάποια έτσι πολύ τοπικά φαινόμενα προς τη Μακεδονία. Επιπλέον και στην Αττική αναμένουμε λίγες μπόρες. Ίσως βγήκε κάποια καταιγίδα, αλλά στα δυτικά τμήματα του νομού και γύρω τον Κυθερώνα. Όσο πιο νότια πάμε, τόσο πιο μικρή έως μηταμινή είναι η πιθανότητα να βγει η βροχούλα. Λοιπόν, θερμοκρασικά έχουμε πέσει λίγο σήμερα, γιατί έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Όταν έχουμε νεφώσεις, έχουμε και λίγο πιο κατεβασμένη τη θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν, θα είμαστε κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και λίγο παραπάνω. Θα έχουμε όμως ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Όσο πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και ειδικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τόσο πιο πολύ θα ενισχύονται οι άνεμοι στα πελάγια, ειδικά στο Αιγαίο, γιατί είναι τα μαλιτέμια μας τα οποία θα αρχίσουν να γίνονται ισχυρά και θα περιορίζουν την αστάθεια. Όμως θα αυξάνουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς, ο οποίος προς το τέλος της εβδομάδας θα είναι οι πρώτες μέρες, οι οποίες η επικινδυνότητα θα είναι αρκετά υψηλή. Επομένως χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή. Η θερμοκρασία τώρα στα ανατολικά θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα, γιατί τα μαλλιτέμια θα κρατούν την θερμοκρασία πιο χαμηλά. Όσο πάμε πιο δυτικά, τόσο πιο πολύ θα βλέπουμε υψηλές θερμοκρασίες, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
7: Μάξιμουμ 35 δηλαδή. Στα δυτικά.
8: Ναι, για ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Χωρίς ακρότητες, χωρίς τίποτα προς το παρόν.
7: Όχι μέχρι τώρα καλύτερα.
8: Λίγο απομονή σήμερα για τους αγρότες.
7: Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε με τους αγρότες. Λοιπόν, έγινε όλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μάπες, ακούστε λίγο, σας δίνω το απόλυτο για να τουλάχιστον στα σπατσαρίσματα να σας φτιάξουμε λίγο το σπιτάκι σας. Είτε θέλετε να φτιάξετε το δικό σας σπίτι, είτε το εξοχικό, εσείς οι τρεις μπορείτε να βγείτε για διάλειμμα. Δεν έχω ένα θέμα, θα πάω στο κομμάτι έτσι και μπράβο, κάντε τσιγάρο. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, Diamond Doors, σας δίνω πόρτα και όχι πόρτα. Πορτάρα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου, οικονομικά όπως πρέπει, στην αιχμή της τεχνολογίας. Γιατί η Diamond Doors διαθέτει πολυετή εμπειρία και είναι leader στο χώρο. Αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογία και προσαρμόζοντας την πόρτα, το προϊόν τέλος πάντων, στις ανάγκες σου. Ας πούμε, εγώ που θα πάρω, ζήτησα να έχει ηχομόνωση. Γιατί εκεί που θα τη βάλω είναι γκαράζ και δεν θέλω μέσα να ακούγονται τα αυτοκίνητα, ούτε να ενοχλούν και έξω. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται. Γιατί στα γκάρα θα καταλήξω να μένω. Στον χώρο της Λιανικής λοιπόν, με 5 καταστήματα στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρι και στη Γλυφάδα. Μάπες, στείλτε λοιπόν. Όχι, μην τον ανοίξεις. Μη σε να κάνεις ελικόπτερα. Δεν πρόκειται. Όχι, όχι. Λοιπόν, διπλή θωράκιση λοιπόν. Τσιμπάτε πόρτα ασφαλείας διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Στείλτε τώρα, στείλτε τη λέξη δώσε πόρτα ούγκα. Δώσε πόρτα ούγκα ή δώσε ούγκα πόρτα στο 698 και το ονοματεπώνυμό σας, στο 698-104-104-6.
0: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
7: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Αυτό είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Δεν θα πας πουθενά. Θα γυρίσεις μια νύχτα σε μένα. Δεν ξέρω αν γυρίζετε ένα πρωινό σε εμάς εδώ, αλλά εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και 19 χρόνια. Το Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Στη συγκεκριμένη έκδοση με τον Βασίλη Βλάχο, τον Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπουκά.
1: Το Δημήτριο Γκαρέζο.
0: Έχουν απλώσει εδώ, έχουν κάνει τσιμπούση οι παιδιά του. Έφερα εγώ τα σάντουιτ. Έχει φέρει και η Κατερίνα τώρα εδώ πέρα βερίκοκα.
2: Ο Ιάσονας μας τα έφερε.
3: Έρχονται οι εργαζόμενοι να πούμε εδώ και μας λέει.
2: Είναι δικά του βερίκοκα, πάρα πολύ νόστιμα καλοκαιρινά και μυρωδάτα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Τι δικά του δηλαδή, καλλιεργεί ο Τσόλης βερίκοκα.
2: Τίποτε, είναι δικά μας. Ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν ρώτησα κι εγώ.
0: Μας λυπούνται που θα μείνουμε άνεργοι και μας φέρουν φαγητό.
1: Ναι.
2: Μα πει κι εσείς άμα θέλετε να στείλετε τίποτα.
0: Ναι, αποθηκεύστε εσείς τώρα σαν καμήλες για να έχετε για το χειμώνα.
1: Περίμενε, σε έχω. Το επόμενο αν θα ξεκινήσει ως εξής. Πεινασμένο Μάπε Σόου, 104,6.
0: Πινάλες του Μάπε Σόου.
1: Στείλτε τις προσφορές σας.
3: Να πούμε όμως κάτι εδώ, παιδιά. Μην στέλνετε γενικά φαγητό, να στέλνετε ξηρά τροφή. Δηλαδή σβάν, κονσέρβες.
0: Μπράβο, Θανάση.
3: Πράγματα που μένουν ντολμάδα και έχω κάνει φτωχό.
2: Κάμια σαρδέλα.
1: Ναι, και αν θέλετε, σε περίπτωση, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε διάφορες κοινωνικές τάξεις, αν θέλετε να μας στείλετε λίγο μπρικ, λίγο χαβιαράκι. Όπως τα ξέρετε, σε παγωθήκη γύρω-γύρω, ναι, και μπράβο, στο ειδικό μέσα το kit για να μην γίνει.
0: Όπως τα ξέρετε.
3: Μην μου στέλνει ψωμί, στείλε μου αλεύρι.
0: Λοιπόν, Μάπε, αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε.
1: Ή εκείνα τα ωραία τα ψωμάκια τα έτοιμα, ρε παιδί μου, που είναι σαν κρακεράκια.
3: Δεν πούνε γρήγορα, Βασίλη, με αυτά θα τα φάσει μια-δυο μέρες.
0: Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή, γιατί χάνετε λεφτά αλλιώς. Ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να μεταλλαχθεί η επιχείρηση και να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και τότε θα είναι κάτι καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να την προστατεύετε. Γι' αυτό είναι εδώ η Vodafone με το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, μάλιστα, ανά πάσα στιγμή, γιατί κάθε πρόβλημα μπορεί να είναι διαφορετικό, κάθε ιός. Κακόβουλο λογισμικό ή hackers. Μπορεί να αντιμετωπίσετε hackers. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online μέσα από το vodafone.gr / business ή οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone.
1: Βεβαίως, καλημέρα στους Μάπες να πούμε στο 698-104-104-6. Προσπαθώ να κάνω μια διαχείριση εδώ, γιατί έχετε πάθει και ζημά. Θέλετε και πόρτε σούγκα φέρε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τα δικά μας θέματα εδώ που συζητάμε. Δεν ξέρω, Κατερίνα, αν είσαι.
2: Προσπαθούσαμε.
1: Γιατί έχω και εγώ λίγο κολλήσει εδώ.
2: Ναι. Μιλούσαμε για σχέσεις με διαφορά ύψους. Είτε ψηλότερος ο άντρας είτε η γυναίκα. Έχουμε τον πρόδρομο και λέγεται διαφορά ύψους. Δεν θα πω πολλά. Σύζυγος κοντής. Καλημέρα.
0: Α, ο σύζυγος κοντής.
2: Στέλνει καιρό.
0: Στέλνει καιρό, γιατί κοντή.
1: Πόσο κοντή είναι η κοντή, ρε πρόδρομο.
2: Ναι, ας μας πει.
0: Κοιτάξτε όμως τώρα πόσο αδικία είναι αυτό. Αφού λέμε για την πατριαρχία, να πούμε και την αντίθετη κατάσταση.
2: Ναι.
0: Η κοντή γυναίκα έχει καλό όνομα. Ειδικά στα ερωτικά.
2: Και ο κοντός άντρας έχει.
0: Όχι,
2: καλό όνομα.
0: Ο κοντός άντρας έχει το όνομα του κομπλεξικού.
3: Εντάξει, ναι, αλλά λέμε ο κοντός.
0: Το οποίο βγαίνει και στα ερωτικά.
3: Ναι, αλλά
1: τα σεξουαλικά πάνε τα παιδιά.
0: Παιδιά, μιλάτε τώρα γιατί.
3: Όχι, ο κοντός λένε είναι
0: όχι, αυτή η φράση.
3: Είναι πιστόλι, λένε.
0: Ναι, αυτή τη φράση ότι ο κοντός και το αυτό του και ο ψηλός και το αυτό του το έχουν βγάλει κοντή. Είναι ξεκάθαρο ότι το έχουν βγάλει κοντή.
2: Αντίστοιχα, οι κοντές μπορεί να έχουν βγάλει τα δικά τους. Το ότι παίρνουν σε.
0: Μα άντρες τα λένε, δεν τα λένε κοντές.
1: Υπήρχαν χρόνια παλιότερα από τις δικές μας εποχές που υπήρχε, ρε παιδί μου, δεν ήταν και το καλύτερο, ξέρεις, υψηλή γυναίκα. Μάλλον τη θέλανε και λίγο πιο κοντή από τον άντρα. Δεν ξέρω πώς ήταν η φάση. Αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα. Πω από 2 μέτρα σαν μοντέλο είναι αυτά. Δεν εντυπωσιαζόταν με το ύψος της γυναίκας.
2: Ο πρόδρομος λέει 1,58 είναι κοντή και 1,73 ο ίδιος.
0: Ο πρόδρομος.
1: Πρόδρομέ μου και η κοντή σύζυγος κοντού είναι.
2: Κακά τα ψέματα.
3: Μέτριος να πούμε.
2: Είναι το 1,73 μέτριο.
3: Μέτριο.
0: Μεσογειακός.
2: Ξέρω είναι εγώ. Μεσογειακό.
3: Στο μέσο είναι μωρέ, το 1,70 εκεί.
0: Εγώ είμαι 1,83, άρα δεν είναι. Κοντός είναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι
1: όχι,
2: το μέσο.
1: Όχι, εσύ τη γενιά. Όχι, τη γενιά σου.
2: Εσύ είσαι ψηλός.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι το μέσο είναι εκεί γύρω στο 1,75 με 1,80 max, εγώ θα έβαζα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η αλήθεια.
0: Μαξ. Λοιπόν, 698-104-104-6. Και πριν πάμε στην Εβάνα Ζουμπούρογλου για την Gossip Lifestyle ενότητά μας, θα σας να σας ξαναδώσω Diamond. Θέλετε για σιγουριά. Γιατί
1: φέρε να το δέσουμε.
0: Πρέπει να έχετε την πόρτα την καλή. Την πόρτα του πρωτοπόρου, την πόρτα του leader, του ηγέτη στο συγκεκριμένο industry, στη συγκεκριμένη βιομηχανία, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου. 5 καταστήματα λοιπόν Diamond Doors σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Μπορείτε να πάτε να σας εξηγήσουν, να σας δείξουν, να καταλάβετε ότι το γουστάρουν, το κατέχουν και νοιάζονται. το αντικείμενο. Πόρτα λοιπόν για την αποθήκη. Πόρτα για το σπίτι, πόρτα για το παιδί, για το καινούργιο, το φοιτητικό το σπίτι εννοώ. Για το εξοχικό, για το πατρικό, για την ανακαίνιση. Μία φορά τη βάζει και ξενιάζει. Γι' αυτό πρέπει να την πάρει από του καλού. Diamond Doors, τι λοιπόν θε να την πάρει από εμά. Μέσω Diamond εννοώ. Πόρτα διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματο. Βγάζει παιδιά πύρο και από το. Και στο.
1: Μη.
0: Λοιπόν, 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλείδια. Στείλτε τη λέξη δώσε μου πόρτα Ούγκα στο 6, και το ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6.
1: Ο φίλος ο Μανώλης εδώ, παιδιά, λέει το δικό του το παράπονο. Πρέπει να με δείτε μάπε σε αναμνηστική φωτογραφία με την κόρη μου και τις συναθλήτριές της από την ομάδα Βόλεϊ. Φαίνομαι σαν άμυρος φροντιστής της ομάδας.
0: Και εσύ γιατί πηγαίνεις και βγάζεις φωτογραφία με την κόρη σου και τις συναθλητρίες?
1: Άμα κάνουν κάποια νίκη, ας πούμε.
0: Τα θέλει και αυτού ο κόλος, αυτό λέω.
1: Τι να κάνει, να ψηλώσει ο μπαμπάς για να φάει να ξαναβγει φωτό.
2: Η Σοφία μας λέει καλημέρα, λατρείες.
1: Αυτές, συγγνώμη, αυτές τεντώνονται. Πηδάνε, πλώνει το ύψος.
0: Άσε μας, Βασίλη, η νέα γενιά είναι πιο ψηλή. Όσο μεγαλώνουν, όσο δεν περνούν τα χρόνια, ζαρώνεις.
1: Δεν το πιστεύετε ότι το σώμα προσαρμόζεται στους κορυφαίους αθλητές, ας πούμε, ο μπασκετμπολίστας βοηθάει το άθλημά του?
3: Είναι, ναι. Όχι, παιδιά, είναι οι συνήθειες. Δηλαδή, αλλάζει το DNA.
2: Αυτό,
3: δηλαδή, η τροφή, η γυμναστική. Σκέψου ότι η δικιά μας η γενιά, τώρα εγώ και ο Ουγγαρός, δεν λέω για σένα, εγώ και ο Ουγγαρός δεν το είχαμε στο σχολείο να πάμε να γυμναστούμε. Τώρα τα παιδιά από πρώτη μέρα σου πάνε όλα γυμναστήριο, κάνουν πρωταθλητισμό, δεν καπνίζουν.
1: Και αυτό πίνουν, αλλάζει πολύ.
3: Δεν καπνίζουν, δηλαδή που λένε, τι λες, δεν καπνίζουν, είναι με έναν ατμιστή. Εντάξει, okay, είναι με έναν ατμιστή, αλλά τουλάχιστον. Δεν κάνουν τσιγάρα νικοτίνης όπως οι καλά.
0: Και το χαρτί, να καίγεται το χαρτί.
3: Από το χαρτί. Επίσης
2: κάνουν τα άλλα, τα μυστήρια όμως.
3: Έχουν, ναι, αλλά έχουν βάλει στο mindset τους, ρε παιδί μου, ότι είναι ωραίο να είσαι γυμνασμένος.
2: Ναι, ναι, ισχύει, ναι, αυτό. Ναι. Και ματσαλάτε, peanut butter.
0: Ηρέμησε, ματσαλάτε, peanut butter. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πάμε στην Ιβάνα. Πάμε στην Ιβάνα. Δεν έχουμε Ιβάνα. Έχει κολλήσει ο Ιβάν. Ωραία.
1: Ωραία. Να πούμε καλημέρα εδώ στην.
0: Μερικά τμήματα του My Radio έχουν γίνει ήδη ενημερωτικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξεκινήσαμε από το τηλέφωνο.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Καλημέρα εδώ στη φίλη. Έχω χάσει το όνομά τη που στέλνει τα φιλιά τη στο Θανάση που τον είδε χθες και λέει πόσο ωραίος είναι από κοντά.
0: Ο Θανάσης.
1: Αμέ, αμέ, αμέ, αμέ, αμέ.
3: Μη ντούβλη!
2: Μη ζηλεύει.
0: Όχι, δεν ήθελα να κάνω αυτό το σκιτσάκι με τον Mr. Bootkin γι' αυτό.
1: Και μα ευχαριστεί για την ωραία ευκαιρία που τη δώσαμε χθες να γίνει και εκείνη η εθελόντρια. Που πήγε στην.
0: Α, πήγε, μπράβο,
1: βέβαια,
0: μπράβο,
1: βέβαια. Μπράβο. Εκεί συνάντησε τον Θανάση Πασά.
0: Ναι, είδες ότι δεν ήταν τίποτα. Πώς ήταν χθες, Θανάση, ωραία.
3: Μια χαρά ήταν, πολύ ωραία ήταν.
2: Ωραία.
3: Και παιδιά, είναι και εύκολες διαδικασίες αυτές τώρα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά νιώθεις πραγματικά ότι προσφέρεις. Βέβαια, εγώ θα πω την αλήθεια, δεν έδωσα.
0: Αλλά τα λες έτσι.
3: Όχι,
2: μα είπε χθες ότι έχεις το στίγμα.
0: Α, και εγώ έχω δώσει.
3: Για το στίγμα, για το αίμα. Για, ναι, το σάλιο, έχω μπει στις λίστες. Τότε, okay, σε ένα φιλανθρωπικό, ναι, ναι, αγώνα που ήμουν, είχα δώσει κανονικά.
0: Εμείς που κάναμε το ραδιομαραθώνιο για την Ελπίδα.
3: Είχαμε δώσει.
1: Εννοείται, βέβαια, βέβαια.
0: Έλα.
1: Η φίλη Σοφία εδώ, καλημέρα, λατρείες. Τι υπέροχο θέμα ημέρα. Στα 25 μου θυμάμαι, είχα σχέση με ένα παλικάρι 1,94. 1,50 εγώ. Πω. Στην παρέα μας, ο πιο κοντός τότε ήταν 1,78. Με φώναζαν κομμωδίνο.
2: Μισό λεπτό να διαβάσω και το μήνυμα του Γιάννη.
0: Γιατί σηκώνεις το χέρι?
2: Για να δώσω μισό λεπτό. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Σουλάρι Αρκαδίας, Γιάννης.
1: Είμαστε κάθε χρόνο καλεσμένοι σε αυτό. Είναι σταθερός ο φίλος.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 8. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σε λειτουργία τέθηκε από εχθές, Τρίτη 16 Ιουνίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αρχικά ο καιρός αναμένεται αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Εβάνα δεν είναι ακόμη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την καλέσουμε.
2: Είναι.
0: Α, είναι. Ωραία,
2: είναι.
0: Κλείστε.
2: Εδώ είμαι.
0: Κλείστε
3: και μαζί τη θα συζητήσουμε.
2: Να πει ότι θα ξεφύγεις.
0: Εγώ τι να ξεφύγω, αφού μας είναι η γωνιά του Γιώργη του Μπέζα τώρα. Είναι η ενότητα του Γιώργου που μας μαγνητοφωνεί και μας παίζουν στο πρωινό.
3: Α, και εγώ ήθελα καλημέρα, να τοποθετηθεί για τις διαφορές ύψους.
0: Καλημέρα. Πώς?
3: Ήθελα να τοποθετηθεί για τις διαφορές ύψους.
0: Ο Μπέζα.
3: Η Εβάνα καλέ, την Μπέζα.
2: Θα το μοντάρουν μετά.
0: Θα τα πει, θα το κόψει. Ναι, θα το κόψει. Αν και έμαθα ότι αποδεσμεύτηκαν όλοι εχθές από το πρωινό. Η μπροστινή. Κρατήθηκε μόνο ο Τεριάκης.
2: Θα ξεκινήσω με αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με τη Vodafone όμως, γιατί πρέπει να το πω και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και για τον καθένα που του χαλάει το κινητό. Γιατί το καθένα έχει τα δικά του προβλήματα, τα παιδιά τα δικά του, εσείς τα δικά σας, εμείς τα δικά μας. Δεν είναι το θέμα του ποιος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όλοι έχουμε προβλήματα, οπότε γελάμε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Μερικά από αυτά λύνονται όμως, για να μπορούμε να χαμογελάμε τα υπόλοιπα. Αν έχει χαλάσει το κινητό σου, Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία, με την αξιοπιστία Vodafone. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Μάπες. Πάμε.
3: Εβάνα.
0: Έλα, Εβάνα.
2: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω με τον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή το πρωινό που είπες και εσύ λοιπόν.

0: να σας πω και ακριβώς τι θέση.
1: Με θέλετε, το
0: τι...
1: καλό η συμφωνία.
2: Η διευθύντριά του στον Αντένα του είπε, δηλαδή, πήγε να ψαρέψει, του λέει, δηλαδή. Εντάξει, η παροιμία που όλοι γνωρίζουμε είναι το δε μαμής που δε μαμής, γιατί δεν πας για ψάρεμα.
0: Όχι,
2: αυτό του είπε.
0: Όχι, όχι.
3: Επειδή του είπε,
0: είναι μήπως η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Ομίλου Αντένα και είναι η Τέσσα Κορλέτη, για να είμαι και σωστή. Λοιπόν, ουσιαστικά με αυτό το story είναι σαν να λέει ότι τελείωσα, ολοκλήρωσα τις επαφές. Εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Α, ότι εγώ...
0: ότι τώρα θα πάω για ψάρεμα, θα πάω στην Τίνο.
1: Τι τα θέλει και ανακατεύετε με Instagram, ρε παιδί μου, και με τέτοια, αφού δεν τον πάει. Κοίτα, και γενικά, δεν τον θέλει και ο κόσμος εκεί.
3: Γενικά, η ηλικία είναι ωραίο να τη βλέπεις.
2: Γενικά πάντως τώρα με το σιγά εσύ.
0: Ότι λήξαν όλα καλά, κατάλαβες. Εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Κοιτάξτε, τώρα επειδή είναι λεπτά τα πράγματα, θέματα τώρα και αφορούν τις δουλειές του κόσμου. Ή καλό είναι να προσέχουμε και τα αστεία μας και τα post μας και τις αλληγορίες μας. Όταν τώρα του αλουνού, όταν ο άλλος ζορίζεται για το αν θα έχει να πληρώσει τον νίκη του, το δάνειό του ή τους ανθρώπους που φροντίζει. Δηλαδή, το λέω και εγώ για τον εαυτό μου. Ας βάζουμε ένα κόφτη και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε και στα αστεία μας και σε αυτά. Δηλαδή, όπως αυτούς τους δύο που εγώ θα τους πάω τώρα νομικά, που λέγανε για μένα ότι πόσα βγάζω και ότι σιγά τις υποχρεώσεις που έχω και σιγά το πράγμα. Και άμα πάρω και 5 χιλιάρικα ενώ παίρνω 10, ποτέ δικό τους. Δεν έγινε και τίποτα. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί αφορούν του κάθε ενός τη ζωή. Δεν είναι απλά τώρα, δεν λέμε εγκομενικά.
0: Εννοείται.
2: Οπότε και ο Γιώργος τώρα που είναι φίλος μου πρέπει να προσέχει λίγο τώρα και τα καλάμια και τα αυτά. Εκτός αν είναι ένα αστείο εσωτερικό δικό του
1: και της κυρίας Τέσσας. Δεν είναι εσωτερικό, είναι ρε παιδί μου. Όχι, θυμάσαι που έλεγε και στον αέρα ότι εγώ παιδιά μου και να μην κλείσω θα πάρω το καλάμι μου και θα πάω στην Τίνο και θα ψαρεύω και τι ωραία θα περνάω τα καλοκαίρια. Και τώρα είναι και έκλεισα και θα ψαρεύω.
2: Αυτό λέει.
1: Σαλούφες.
2: Μου στέλνει και ο Στέφανος ο Κωνσταντινής, λέει, είχε πει, λέει ο καπετάν Γιώργης, θα πάρω το καλάμι και θα πάω το χειμώνα στην Τίνο. Εφόσον λέει τώρα το ανεβάζει, σημαίνει ότι πάω καλοκαίρι, άρα χειμώνα θα έχω την εκπομπή. Άρα τα βρήκαμε.
0: Ναι, δείχνει το καλό κλίμα, δείχνει την θετική εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Τζάμπα κλάφτηκε τόσο καιρό, ναι.
3: Όχι,
0: ο Γιώργος Λιάγκας το τελευταίο διάστημα έκανε δύο πλάκες. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι ότι το μουσί το αφήνω και όταν θα το ξυρίσω, πάει να πει ότι τελείωσαν οι συζητήσεις, ότι έληξαν όλα καλά.
1: Δεν ήταν ακριβώς πλάκες, την αγωνία του έδειχνε.
2: Ναι, αλλά αν αποδεσμεύτηκαν τώρα ο κόσμος και μείνε χωρίς δουλειά, δεν είναι ώρα τώρα να αποστάρεις τώρα το εγώ τα βρήκα. Ξέρω εγώ, αυτό νομίζω.
0: Αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο μόνος που μένει είναι ο Στεριάκης.
2: Για πες.
0: Ότι έγινε ραντεβού με τους υπόλοιπους, εκτός από τη Φωτεινή Πετρογιάννη που εκκρεμεί το ραντεβού της σήμερα, ότι αποδεσμεύτηκε και η Δέσποινα Καμπούρη και ο Πάνος Κατσαρίδης, ύστερα από το χθεσινό ραντεβού που έκανε ο Πάνος Κατσαρίδης, και μάλιστα από ό,τι γράφεται και ακούγεται είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος. Γιατί ενδεχομένως να μην περίμενε αυτή την εξέλιξη. Να σας πω ότι την άμεσα εξέλιξη.
2: Δεν το περίμενε, γιατί εκείνος απέρριψε πρόταση για να είναι εκεί αφενός. Αφετέρου είναι και ο πιο οικονομικός.
0: Είχε απορρίψει την πρόταση του Open πέρσι του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
2: Ναι, και σου λέει τώρα.
1: Γιατί σε μια εκπομπή που βγαίνει ο παρουσιαστής προχθές και λέει τι καλά πάμε, τον τρώνε τον άνθρωπο. Ναι. Και δεν συνεχίζουν αφού καλά τα πάνε.
0: Στο πλαίσιο της μείωσης του μπάτζετ πάντοτε συζητιούνται αυτά και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Έτσι.
2: Άρα η Φωτεινή θα είναι.
0: Η Φωτεινή Πετρογιάννη δεν είναι σίγουρη, είναι 50-50. Μπορεί και να είναι όμως, εκκρεμεί το ραντεβού της. Να σας πω ότι εχθές η Τίνα Μεσαροπούλου στο Happy Day, η οποία επέστρεψε κιόλας και να πούμε και από εδώ καλή επιστροφή, καλή επάνωδο, είπε ότι η Δέσποινα Καμπούρη, ναι, μεν είπε στις κάμερες ότι εγώ αποφάσισα να φύγω και ενημέρωσε το κανάλι ότι θα αποχωρήσω στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο είπε ότι και το κανάλι, ότι μάλλον ήξερε θα της πει το κανάλι και κατά κάποιον τρόπο το πρόλαβε, γιατί και το κανάλι την αποδέσμευσε από τη δική του μεριά.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ήταν μια καλή χρονιά, ούτε η Δέσποινα βοήθησε το πρωινό, ούτε την εικόνα της. Δηλαδή ήταν κακό και για την ίδια και για την εκπομπή η παρουσία της. Δεν πήγε καλά αυτό. Η χημεία, τα χνότα τους, ρε παιδί μου, δεν τέριαξαν.
3: Θα πάει στη Σύση.
2: Στη Σύση.
3: Ρωτάω.
2: Όχι στη Σύση.
1: Τόσο κόσμο.
0: Όχι, αυτό που είχε συζητηθεί ήταν μήπως συμπαρουσιάσει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Που και αυτό τώρα το ενδεχόμενο δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Η Δέσποινα πρέπει λίγο να φτιάξει τώρα το προφίλ της μετά από. Δηλαδή έχει πληγεί φέτος. Με διάφορα. Ακόμη και το γεγονός ότι την είδαμε να φωνάζει και να στραβώνει, ήταν κάτι τελείως. Μας ξένησε σε σχέση με την τηλεοπτική της εικόνα, όχι πως δεν φωνάζει. Όλοι μας φωνάζουν.
0: Ωστόσο, μπορεί να θέλει να αφιερώσει όλο της τον χρόνο και την ενέργεια στο νέο της δημιούργημα, γιατί έχει φτιάξει ένα site, κάνουν κάποια βίντεο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί της σε αυτό το project.
2: Οπότε

0: Έχει πολύ δυνατό, με δυνατή μεταγραφή.
1: Και την Νικολέτα Ράλι και την Φωτεινή Πετρογιάννη.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Έχει φτιάξει ένα team, οπότε μπορεί να θέλει να δώσει όλη την ενέργεια εκεί. Πάντως ο Πάνος Κατσαρίδης.
2: Δεν το γνώριζα αυτό που λες για το team και τα βίντεο. Αυτό, αλλά μας έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι της τηλεόρασης να καταφεύγουν σε αυτά όταν δεν έχουν κάτι άλλο και μόλις το άλλο βρεθεί. Ούτε και τα ξέρουμε τα βίντεο και τα YouTube που κάναμε.
0: Ισχύει.
1: Κοίταξε, Βασίλη, μου είναι μια νέα εποχή τώρα. Μια νέα κατάσταση αυτή που συμβαίνει στην τηλεόραση. Οπότε οι περισσότεροι στρέφονται στο διαδίκτυο γιατί, όπως όλα δείχνουν, εκεί πάει ο δρόμος, εκεί μας οδηγεί που λέμε.
0: Μπορεί όμως να στρέφεσαι, μπορεί και να αναγκαστικά να στρέφεσαι. Δηλαδή, μπορεί να στρέφεσαι έχοντας επιλογή στην τηλεόραση ή να στρέφεσαι επειδή σε έδιωξε η τηλεόραση.
2: Συνήθως βλέπουμε ανθρώπους να κινούνται με βάση τη δεύτερη περίπτωση που είπε ο Δημήτρης και γι' αυτό όταν τους δοθεί μετά μια τηλεοπτική ευκαιρία τα παρατάνε και επιστρέφουν σε αυτό που
0: και
2: ξέρουν.
0: Και η Παπίλα δηλαδή μας έλεγε ότι, όταν, ότι το Vidcast έγινε επειδή το ήθελε και ότι αυτό ήθελε να κάνει και δεν ήθελε να κάνει τηλεόραση, αλλά μόλις έσκασε η πρώτη πρόταση που δεν ήταν και δεν τη φωνάξανε και στο CNN. Έτσι, για να κάνει το real view με τα αποτελέσματα που είδαμε, αμέσως την πέταξε τη σκούφια της.
2: Έτσι συμβαίνει συνήθως. Άσε που δεν είναι
1: ναι,
2: και.
1: Μα αν πας, συγγνώμη, ναι, ναι. Αν πας στο διαδίκτυο, δεν πάει να πει ότι επαρνεί σε μια για πάντα την τηλεόραση.
0: Άλλο λέμε, βέβαια. Συντονίσου λίγο. Λέμε ότι όσοι
1: νομίζω
0: ότι τηλεόραση συνήθως είναι επειδή τους κλωτσάει η τηλεόραση. Όχι επειδή έχουν επιλογές στην τηλεόραση και πηγαίνουν και κοιτάζουν και τι ψάρια πιάνουν στο
2: για
0: ίντερνετ.
2: Για τη νέα εποχή, ας πούμε, ναι. Για άλλο κοινό.
0: Επειδή θα είναι μπροστά που λες και ότι ναι. Είναι επιλογή τους. Δεν είναι επιλογή τους. Είναι επειδή δεν έχουν τίποτα
1: το
0: άλλο να κάνουν.
1: Αυτό.
0: Και απόδειξη αυτού είναι ότι 9 στις 10 φορές όταν τους ζητάει πίσω η τηλεόραση τα παρατάνε
2: το
0: τα βίντεο και πάνε στην τηλεόραση. Mm.
1: Που ναι, δεν είναι... το παράτησε η Έλληνα Παπίλα, αυτό θέλω να πω.
2: Που δεν είναι πια και πολύ φιλικό το περιβάλλον, εγώ νομίζω, για όλους. Δηλαδή, άνθρωποι τώρα. Που τους έχει ταυτίσει το κοινό με την τηλεόραση, με την τηλεόραση που δεν χωνεύει το διαδίκτυο, με την τηλεόραση που ταχώνει στους YouTubers. Δεν θα πάνε ξαφνικά να ανοίξουν ένα κανάλι και θα σταθούμε όλοι με το στόμα ανοιχτό να δούμε.
0: Έσω. Για ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να σας ολοκληρώσω για το πρωινό. Η Σάσα Σταμάτη φαίνεται πως θα βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα την επόμενη σεζόν, μια και δεν βρέθηκε
2: ωραία.
1: Αυτή. Αλλά
2: και θα είναι
1: Βάνα Προμπόλας...
2: μου, φαντάζομαι, συγκεκριμένα στο πλευρό-πλευρό. Πρώτη θέση δίπλα στον παρουσιαστή.
1: Για να είναι. Το πώ είναι, ναι, πια θα είναι.
0: Θα είναι σε όλον τον πλευρό, στο πλευρό του.
2: Ναι.
3: Δεν πειράζει.
0: Το
2: ναι, ναι.
4: Καλό, καλό.
0: Παιδιά, θέλετε λίγο να πάτε έξω με τα κινητά που κάθεστε εδώ πέρα τόση ώρα και έχετε αράξει.
2: Πάτε να βρείτε τρούφες.
0: Γιατί σας έχω και μπροστά στα μάτια μου.
3: Είναι ωραίο εδώ, έχει ερκοντήσιο.
0: Δεν είναι ότι κρύβεστε κιόλας.
4: Και να μην μάθω ποιος άλλος θα είναι στο πλευρό του Λιάγκα. Δεν παίζει.
1: Να σας πω ότι ο Γιώργος Σκρομπόλας στο ρεπορτάζ του γράφει και το ενδεχόμενο να είναι η Μέρη Αργυριάδου αντί τη Σάσα Σταμάτη.
2: Κατάλαβες τώρα τι θα γίνει. Μέρη Αργυριάδου προφανώς επειδή έκανε το Buzz και με το Just και γενικά ήταν από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο Star, τώρα που θα μείνει ελεύθερη θα την ακούσουμε για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Κάπου θα πάει από αυτά που θα ακούσουμε και κάπου αλλού που δεν
0: είναι
2: θα ακούσουμε.
0: Είναι η καραβάτα του καλοκαιριού.
2: Ναι.
3: Η Μέρη Αργυριάδου, ποια είναι.
0: Θανάση. Γκούγκλαρε βρέστη και έλα να συνεχίσουμε την κουβέντα μαζί.
1: Εγώ πήγα να απαντήσω όμως.
0: Άκου να δεις.
1: Ποια είναι.
0: Η Αργυριάδου, άντως επειδή το έπεσε Αργυριάδου, χτες πάλι κάποιο μου στείλε. Κάνανε, πάλι λέγανε γιατί. Αναρωτιόντουσαν τι εννοούσε ο Γκαρέζος που είπε ότι υπάρχουν στιγμές που κάνουν σκληρό γκόσυπ. Είχαν τον Γιώργο Κρικοριάν και ο τίτλος από κάτω ήταν γιατί δεν ήταν καλεσμένος στο γάμο της Δανάης Μπάρκα.
2: Κάτι που ξέρουν και αυτοί γιατί δεν ήταν. Δεν αναρωτήθηκε κανείς, αλλά πάμε να στήσουμε θέμα με τον Πιασάρικο τον τίτλο και να το λύσουμε μόνοι μας.
0: Επειδή λοιπόν πρέπει να σας πάρω το χεράκι και να σας δείξω μερικά πράγματα, γιατί αναρωτιέστε τι εννοούσε ο Ουγγαρέζος σκληρό γκόσυπ. Να, ορίστε τι εννοούσε ο Ουγγαρέζος.
2: Ναι.
0: Πάμε.
2: Γιατί ρε παιδί μου έγινε.
3: Μια ευχάριστη ψυχαγωγική εκπομπή.
2: Έγινε αυτή η κουβέντα και λες παιδί μου σκληρό γκόσυπ είναι για παράδειγμα να αποκαλύψει μια πιστεία σε μια σχέση ή μια εγκυμοσύνη. Αυτά είναι μηνύσιμα, δεν είναι σκληρό γκόσυπ.
0: Είχαν μείνει άφωνοι στη σύσημα. Τι εννοεί ο Ουγγαρέζος και δεν το πιστεύω αυτό και δεν είναι δυνατόν. Αυτοί νομίζουν όντως ότι τα μηνύσιμα είναι το σκληρό
2: γκόσυπ. Ένας τίτλος αρκεί. Ένας τίτλος.
0: Έλα.
1: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω.
3: Άλλο σκληρό γκόσυπ είναι.
1: Λοιπόν, να σας πω κιόλας ότι μια και λέμε για τον Γιώργο Λιάγκα ότι εχθές απάντησε και στον Γρηγόρη Αρναούτο μία μέρα μετά. Με αφορμή τέλος πάντων, ήταν στα ενημερωτικά θέματα και αναφερόντουσαν σε αυτό το τραγικό συμβάν στη Δράμα, τραγική γυναικοκτονία στη Δράμα. Και έκανε μία σύντομη έτσι παύση ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί ήθελε να απαντήσει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και να πει ότι ορίστε με λίγα λόγια, πώς γίνεται να γίνονται όλα αυτά και εμείς να μην μιλάμε και να κάνουμε τρεις λαλών ψυχαγωγία. Και επειδή λέει το έχω αποθυμένο από εχθές, το έχω αποθυμένο μέσα μου, γιατί όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες λέει φιλοξενήσαμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι, αλλά αυτή τη τηλεόραση μπορεί να κάνει και αυτήν τη τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί, αυτό κάνει. Το έχει κρατήσει από την προηγούμενη μέρα. Καταλάβατε τώρα τι έγινε.
2: Είναι αυτό που τσακωνόμαστε στο δεύτερο διάλειμμα και έρχεται να μας απαντήσει όλους στα σχολάσματα.
0: Αλλά για ποιο λόγο συνέβη αυτό τώρα, για να πούμε την αλήθεια.
3: Αρκετά.
0: Το τζιγκλίσανε πολύ. Δηλαδή, όλη την ημέρα και το πρωί στη Τζιμτσιλή, πολύ σκόπιμα άρχισαν να λένε ό,τι σούπε.
2: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις. Έγινε αυτό. Και έτσι, επειδή τα βλέπει, λέει πως δεν τα βλέπει, όλα τα βλέπει. Ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να τσιμπήσει.
2: Να ρωτήσω. Μια τανιά να ρωτήσω.
0: Δηλαδή, λέγανε όλοι ότι τον έβαλε στη θέση του και ότι βγήκε στον ίδιο του τον αέρα και τον ξεφτύλισε.
2: Μάλιστα.
0: Και το λέγανε και το γράφανε.
2: Πέρα από αυτό που ήθελε να απαντήσει, μήπως τη μέρα που βγήκε ο Αρναούτογλου κανένα τέταρτο, του έκανε νουμεράκια και σου λέει κάτσε να του την πω και σήμερα, μήπως ξαναβγεί και σήμερα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Αλήθεια δεν το ξέρω.
1: Κοίταξε, να βγει back to back τώρα εντάξει. Λίγο υπερβολή δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
3: Καλά και
2: κάτσε μη βγει σήμερα τον ευρύσει.
3: Το Αρναούτογλου που βγήκε λάθος για μένα ήταν.
0: Συμφωνώ.
3: Τέλος πάντων. Μεταξύ τους τσακώνονται, μεταξύ τους τα βρίσκουν.
0: Πραγματικά.
1: Καλέ,
3: μεταξύ τους μοιράζονται καλά επίσης.
1: Υπάρχει ένας εκνευρισμός γενικότερα. Και στον Αντένα αλλά και γενικά. Και ο Πέτρος Κουσουλός την Παρασκευή. Στον αέρα της εκπομπής πέτυχε κάτι
0: πιχτές. Να σου πω για τον Γρηγόρη ότι και ο Γρηγόρης τώρα τελευταία βγαίνει συνέχεια οργισμένος. Οπότε έχει δίκιο ο Θανάσης, δεν του κάνει καλό και στην εικόνα του. Κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει ένας τσαντισμένος Αρναούτογλου με τον Λιανό, με τον Ουγγαρέζο, με τον Λιάγκα και να ταχώνει. Ενώ πρεσβεύει ότι έχει πεθυμίσει να χαμογελάσει να γελάσει το χιλάκι του και να κάνει ψυχαγωγία.
1: Ναι, δεν του ταιριάζει αλήθεια.
0: Και δεν συνάδει με αυτό που μας λέει. Άλλα μας λέει, άλλα κάνει. Ένας τσαντισμένος Αρναούτογλου, μία για τη Νέα Δημοκρατία, μία για κάτι που του είπε ένας συνεργάτης του και μία για την τηλεόραση που δεν πάει στο δρόμο που έπρεπε να πάει, δεν είναι ένας Αρναούτογλου που θες να τον δεις και να γελάσεις.
2: Δεν είναι ευχαριστός. Από την άλλη, ο κύριος Κουσουλός που μας πάει τώρα η Ιβάνα, ενώ έχει αυτή την εκπομπή, ρε παιδί μου, με τα πολύ δυσάρεστα θέματα και τον τρόπο που τα σχολιάζουν και τα προσεγγίζουν, κάθε φορά που δίνει δηλώσεις, επειδή ο άνθρωπος έχει πετύχει και τη σεζόν του φέτος σε επίπεδο τηλεθέασης, είναι πολύ ψυχαγωγικός, πολύ χαρούμενος, πολύ ευδιάθετος. Έτσι. Και δεν, ας πούμε, δεν μαλώνει δηλαδή ότι ήρθατε να με ρωτήσετε εμένα, να μου συζητήσετε που είμαι ερωτικός και άλλη ψυχαγωγική.
0: Παιδιά,
2: πολύ cool.
3: Επίσης, θέλω να πω μια μεγάλη αλήθεια που την κρατάω πολύ καιρό μέσα μου.
2: Όχι, διόρα!
3: Ναι, και στον Γρηγόρη και σε όλους τους ανθρώπους που λένε ότι τους λείπει ψυχαγωγία. Ο κόσμος, όταν έβλεπε τηλεόραση και γέλαγε.
0: Μπα στο κουσουλό, βέβαια. Τώρα να πέσει.
3: Ναι, ναι. Που λέγανε ότι γελάγανε παλιά με τηλεόραση. Γελάγανε με τη τρας τηλεόραση. Γελάμε με την κατάντια. Πάντα με αυτό γελάγαμε.
1: Δεν γελάγαμε ότι.
3: Δεν γελάγαμε με τα ψυχαγωγικά πρόγραμμα της τηλεόρασης, ούτε με τις εξυπνάδες που πιστεύαμε ότι λέγαμε όλοι. Γελάγαμε αν κάποιος πάθαινε κάτι, έτρωγε μια τούμπα, αν έβγαινε κανένα παρατράγουδο.
4: Με
3: την candid camera γελάγαμε.
0: Ναι,
3: γελάγαμε να ξεφτυλίσει. Ναι,
0: δεν είπε ο Γρηγόρης, δεν είπε όμως, για να το πούμε και του τραβού το δίκιο τώρα, δεν είπε ότι να φέρουμε την παλιά τηλεόραση. Είπε να βρούμε νέους τρόπους να γελάμε στην τηλεόραση. Που πράγματι θέλει περισσότερη δουλειά πια. Γιατί δεν μπορεί να γελά με το ότι έπεσε κάποιο ή έκλασε ένα άλλο.
2: Ναι. Ναι,
0: αλλά
2: ναι.
0: Αυτή έχει δίκιο εδώ ο Θανάσης ότι αυτή τη τηλεόραση όμως υπηρέτησε και ο Γρηγόρης.
2: Ναι,
0: πέταγε ψυγεία από τα παράθυρα και έχεζε η Κλάρα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, τώρα όμως και αυτός ο ίδιος λέει ότι τώρα πρέπει να κάτσουμε να στύψουμε τα κεφάλια μας και να βρούμε άλλους τρόπους να γελάσουμε, αλλά να γελάσουμε.
3: Ναι. Πλέον πρέπει να αλλάξουν όλα τα πρόσωπα να πούμε του Γρηγόρη για να γελάσει ο κόσμος με την τηλεόραση. Μα... Γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα τόσα χρόνια έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα στο
1: όμως. Υπάρχει ένα Your Face που κάνει 20-25% που αποδεικνύει ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να δει ψυχαγωγία και υπάρχουν ψυχαγωγικά προγράμματα. Μας, δηλαδή,
0: κάνουμε μια συζήτηση που είπαμε χθες ότι δεν αφορά κανέναν. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
3: Το βλέπουν επειδή γίνονται οι άνθρωποι και.
0: Έλα, Θανάση, είπαμε πάμε παρακάτω. Έλα. Το βλέπουν.
1: Πάντως για τον Πέτρο Κουσουλό σας έλεγα ότι.
0: Μην αμφισβητείς τώρα την επιτυχία. Τι κάνει, είναι η εκπομπή που κάνει στον Αντένα επιτυχία, είναι το Face.
3: Όλα
0: και το σόι σου στο Sky, στον Α. Αυτά είναι οι επιτυχίες. Τι να κάνουμε.
3: Βλέπουν τηλεόραση όμως.
0: Ρεάσε τώρα τι και πώς. Ναι. Αυτοί που βλέπουν, αυτούς ακούμε, αυτά τα νούμερα ακολουθούμε.
2: Και εμείς αυτό το γήπεδο κατεβαίνουμε.
0: Εκεί πάει η διαφημιστική πίτα, από εκεί πληρωνόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα, αμφισβητήσουμε και τον ουρανό ότι είναι μπλε.
2: Είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν κάτι εκπομπές που γίνονται και κάνουν 1% και βγαίνω εγώ που είμαι παρουσιαστής και λέω: ρε παιδιά, να σας πω κάτι και αυτά τα νούμερα. Εμένα μου στέλνουν κάθε μέρα 100 μηνύματα στο Instagram. Μπράβο, κάνεις 1%. Σε αυτό το γήπεδο κατέβηκες.
0: Σε αυτό το γήπεδο κατέβηκες.
2: Ναι.
0: Εκεί θα παίξεις μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα, ό,τι και να λες.
2: Εκεί θα γίνεις πρωταθλητής και θα μου πανηγυρίζεις το 15% και το 20%. Εκεί θα λουστείς και το 2%.
4: Πάντως είδα στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πλατφόρμα, τη Μαριλού Κατσαφάδου που έκανε την Ιουλία Καραπατάκη και ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ καλή.
4: Πολύ καλή.
2: Γενικά
4: πολύ
2: αυτή καλή. Η Κατσαφάδου οικογένεια, ναι, πατέρας ναι, ναι. και κόρη, είναι καταπληκτική.
4: Πολύ ταλαντούχα.
2: Και αυτή η Μαριλού Κατσαφάδου είναι πάρα πολύ καλή
4: ναι.
2: άτιμη.
4: Ναι, την έκανε την
1: Ιουλία. Γίνεται ωραία δουλειά στο γεωργείο. Ιβάνα,
0: ένα μικρό να πει τελευταίο, γιατί μιλάμε τόση ώρα για το ίδιο θέμα. Πάμε.
1: Ωραία, δεν σα λέω τότε για τον Πέτρο Κουσουλό, γιατί ήθελα να σα πω απλά ότι εκνευρίστηκε την Παρασκευή και έλεγε ότι να για αυτού του λόγου. Επειδή βάζουν μπλερ στο. Δεν θα σας πω, αλλά θα σας πω. Βάζαν μπλερ σε πρόσωπα που δεν έπρεπε, που λόγω του νομικού τμήματος δεν έπρεπε να φαίνεται το πρόσωπο, τέλος πάντων, ναι. Και λέει, να λέει. Εγώ λέει, γι' αυτό λέει η τηλεόραση πάει εκεί που πάει. Εγώ θα φύγω, λέει, μια μέρα και θα πάω να κάνω διαδικτυακή εκπομπή, να μπορώ να παίζω και τα πρόσωπα και να φαίνονται όλα και να λέω και ονόματα.
0: Ναι, στο καλό.
1: Ναι, θα πάω να κάνω διαδικτυακή εκπομπή και ο Αντένα να παίζει Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Μαλώνει στον αυτό, αέρα αυτό, συχνά αυτό, και τα λέει αυτά, ας πούμε. Πάει να πει. Λοιπόν, και να σας πούμε ότι ο άνθρωπος που έκανε αυτό το έγκλημα λέγεται Δημήτρης Ογκέρσκο. Γιατί να μην πω το όνομα? Γιατί? Γιατί να μην το πω και να. Γίνεται το show, ναι.
0: Κάνεις κετσάκια. Δεν είναι infotainment. Ούτε καν infotainment αυτό. Αυτό είναι dancing με την
2: ενημέρωση. Είναι show.
0: Dancing με την ενημέρωση.
2: Ναι, είναι show. Είναι show.
1: Και το τελευταίο μου θέμα. Είναι ότι ο Απόστολος Μαγκυριάδης σπάει το συμβόλαιό του με την ΕΡΤ.
0: Έλα ρε. Είναι φίλος μας, να ξέρεις, είναι και μάπας ο Απόστολος
1: Μαγκυριάδης. Και κατεβαίνει φάλιρο.
0: Και ο Απόστολος Μαγκυριάδης, για τους μάπες που δεν ξέρουν, είναι ο λόγος που είχε έρθει ο Στέφανος Γκέιτι στο Μάπε Σόου. Βασιλική. Αυτός του είχε πει πήγαινε στο ΜΑΝΤ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Για πες. Ναι.
1: Κατεβαίνει λοιπόν στο φάλιρο. Επιστρέφει, θα πούμε. Γιατί ήταν. Α, μπράβο, γιατί ήταν στον Sky.
0: Κι άλλος ένας επέστρεψε που τον καλωσόρισε χθες η Λένα Φλιτζάνη που ήταν παλιά. Πώς τον λένε, και αυτός ακούγε μάπες. Τέλος πάντων. Άρα υπήρχε μια φουρνιά που τον έφαγε. Που τον... Άρα υπήρχαν. Άρα τελικά. Sorry, Θανάση, κράτα το γιατί τώρα βρήκα μεγάλο τέτοιο.
2: Ναι.
0: Βρήκα φλέβα. Άρα τελικά. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν με τον Παπαδρόσο και την Κοσιόνη κλπ.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν άνθρωποι που έδιωξε. Η φουρνιά, άρα Παπαδρόσου και όλου το υπόλοιπο. Άρα τελικά κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Θέλω να πω ότι άρα ενδεχομένως να υπήρχαν οι κλίκες που ανάγκασαν και τον Αλαφούζο.
4: Και αυτοί τώρα επιστρέφουν.
0: Ναι, και ναι. Για να επιστρέφουν σημαίνει ότι υπήρχαν κλίκες που τους διώξανε.
2: Πολύ πιθανό.
1: Ναι,
2: πολύ
1: να σου
2: πιθανό,
1: πω κάτι
2: ναι.
1: όμως εδώ, ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος ήταν 8 χρόνια στον Sky.
0: Ναι, και τους έφαγε. Τώρα... Και αυτούς που έφαγε και τους ξαναφέρνουν. Αυτό σου λέω.
1: 4 χρόνια είναι που λείπει.
0: Μην βάζει τώρα με χρόνια. Άνθρωποι που λείπανε, που άρα μάλλον στο τέλος για να φύγει κάποιος,
1: έγινε,
0: που είχε την σφραγίδα του διευθυντή ενημέρωσης. Είτε την ανοχή του, είτε την απόλυση. Κατάλαβες.
3: Εμείς μην ξεχνάς ότι το Sky πληρώνει κανονικά.
2: Εγώ
1: ο Απόστολος Μαγκυριάδης ήταν επιλογή Ζούλα τότε.
3: Είναι εκτός πλατφών συμφωνίας που λέγαμε με τα μεγάλα κανάλια, το Sky και το Open.
0: Οπότε, γιατί οι άλλοι δεν πληρώνουν κανονικά.
4: Εννοείς με άλλα χρήματα, με άλλα ποσά.
3: Με τους παλιούς μισθούς, το Sky.
0: Ναι.
3: Στο Sky μπορεί να βρεις το παλιό σου
0: μισθό. Ναι. Σωστά.
1: Να σας πω ότι τότε ήταν επιλογή του Ζούλα ο Απόστολος Μαγκυριάδης που πήγε το 2022 στην ΕΡΤ για να παρουσιάσει κεντρικό δελτίο ειδήσεων Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και να έχει και πολιτική εκπομπή. Και τώρα λέει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ News. Και έχει και πολιτική εκπομπή το Press Talk. Και τώρα θα πάει στον Sky για το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων. Εκεί που ήταν δηλαδή η Λένα Φλιτζάνη.
0: Ναι, άρα επανα. Πώς λέγεται.
3: Θα φάει τη στιγμή.
0: Πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου.
4: Αναδιάταξη.
0: Όχι.
4: Αναδιάρθρωση.
0: Όχι, κάτι σαν τον επαναπατρισμό. Όχι, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Σαν τον επαναπατρισμό.
4: Παλινόστηση,
0: ναι. Γίνεται παλινόστηση των
1: επαγγελματιών. Και θα πληρωθεί και η ρήτρα, έτσι. Γιατί υπάρχει ένα συμβόλαιο εν ενεργεία μέχρι και τον Αύγουστο του 2027.
3: Και να σου πω κάτι, άμα δεν τους βγει η Φλιτζάνη του χρόνου, βάζω να τον.
2: Θα τους βγει η Φλιτζάνη.
3: Ναι.
0: Οι Φλιτζάνη δεν έχουν επιλογή να μην τους βγει.
2: Ναι.
0: Η Φλιτζάνη είναι η Φλιτζάνη αποφασίζει αν θα τους βγει.
2: Ναι, φαίνεται ότι στο Sky γενικά. Έχουν μέσα στα χρόνια, τώρα Εβάνα, μην μου πιάσει πώς ακριβώς, αλλά έχουν αναπτυχθεί αυτό που λέει ο Δημήτρης. Κάποια μικροπαρεάκια με αντίρροπες μεταξύ τους δυνάμεις και λες, τώρα είναι στα πάνω του Ουγγαρέζος. Ποιος κάνει το δελτίο, ο φίλος του Βλάχος. Τον φάγανε τώρα τον Ουγγαρέζο, φάγανε και τον Βλάχο μαζί. Ήρθε η Κατερίνα που είναι φίλος της Οπασάς και βλέπεις δηλαδή ότι κάπως έτσι έχει κινηθεί η φάση μέσα στα χρόνια.
0: Μα και η μαγιά
1: της Φλιτζάνης. Αυτό συμβαίνει μόνο στον Sky.
0: Στο Sky, ναι.
2: Εγώ εκεί μπορώ να το αντιληφθώ, μωρέ, επειδή. είναι και έντονο το κομμάτι της ενημέρωσης που έχουν σαν εκπομπές και δελτία κλπ. Δίνεις παραπάνω σημασία.
0: Εκεί, αν με ρωτάς, έγινε και η μαγκιά, για όσους ξέρουν. Εκεί έκανε τη μαγκιά η Φλιτζάνη. Ήταν σε ένα παρεάκι, ήταν στο παρεάκι Μπούκα Πασά. Και όταν κατάλαβε ότι αυτό το παρεάκι είναι σε δυσμένεια και βουλιάζει, πήδηξε τελευταία στιγμή στο παρεάκι Βλάχου Ουγγαρέζου και έφαγε το Μπασά και την Μπούκα που ήταν μέχρι πρότινος μαζί τους.
2: Ναι.
0: Αυτό έκανε.
4: Και
0: αλλά άρα ήταν όλα θέμα timing. Δεν έκανε τίποτα κακό. Ήξερε πότε να την κάνει την προηγούμενη κατάσταση.
3: Γιατί μεγάλη θέση πολλές φορές πρέπει να προδώσεις και φίλους σου. Τα έχουμε δει σε ταινίες εμείς αυτά.
4: Δεν τα έχουμε κάνει, αντιγράφει. Μόνο τα έχουμε δει.
0: Έτσι. Λοιπόν,
3: τα έχουμε πάθει.
1: Δεν πρόλαβα να σας πω άλλο.
4: Δεν πειράζει. Όχι,
0: και δεν είναι. Μα σου λέω σε προειδοποιώ τόση ώρα ότι μιλάς τόση ώρα για ένα θέμα. Και πάμε παρακάτω. Και εσύ θες να πεις το δικό σου.
1: Εγώ.
0: Ναι.
4: Δεν πειράζει, δεν παλιώνουν αυτά. Είναι...
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, ο Μητροπολίτης που λέγαμε προχθές, σε αργία ο Μητροπολίτης λέει Πτολεμαΐδας Άνω Αιγύπτου. Τι είναι ο Αιγύπτου, Παντελεήμων.
3: Αλεξανδρίας, μάλιστα.
0: Άνω Αιγύπτου, λέω, όχι. Αυτός είναι παλαιομυρολογητής, ρε. Δεν είναι ορθόδοξος.
3: Ορθόδοξος,
0: όχι, μωρά, παιδί μου, υπάρχει Άνω Αιγύπτος. Πού είναι στα Πετράλωνα,
3: η Εκκλησία, ρε, τον έβγαλε.
0: Ρε, δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει Μητροπολίτης.
3: Τι Αλεξανδρίας, ρε, από Αίγυπτο, ρε.
0: Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, σε αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδας. Άνω Αιγύπτου. Α, Παντελεήμων, μετά τη σύλληψη και επειδή. Παντελεήμων, δηλαδή.
2: Πόπο.
0: Δεν είναι πια κατάλαβα.
3: Τον είδες που τον μοιάσα.
0: Παντελεή ήταν.
4: Αχ, εγώ χτυπάθαμε.
3: Μου βγάλεις ακουστικά πάνω.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
0: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Καλά. Ποιος είμαι?
4: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
5: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
6: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
7: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
8: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
9: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
10: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
11: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
12: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
11: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
12: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
11: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
13: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
14: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
15: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
14: Δεν υπάρχει.
15: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
14: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
15: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
16: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
17: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
18: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως στη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
19: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
18: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
19: Μπες σε Summer Mood.
18: Στο Fashion City Outlet.
19: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
18: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
19: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
20: Ρυθμός 988.
21: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
22: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
23: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
24: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
25: Είχε θέμα, να τον περνάει δηλαδή.
26: Αναφοράει αυτός ή να φοράει αυτή.
25: Εκείνη να φοράει.
27: Πάντως εμένα ένας που πρέπει να ήταν.
28: Περιμένετε λίγο, παιδιά, γιατί εδώ κρύβεται τώρα ολόκληρη η διαδικασία.
27: Για πες τη διαδικασία.
28: Να θέλει ο άντρας ή η άλλη να φοράει τα κούνια. Να μας πει η Στεφ, πού τα φόρουσε μόνο τα κούνια. Τη έλεγε φόρα τα κούνια και περπάτα. Να σε βλέπω.
27: Τι, να κάθετε ξάπλα με τα τακούνια.
28: Ναι, όχι για να βγούμε για ποτό, ρε μπούκα κι εσύ.
27: Εμένα πάντως με έχει στείλει άνθρωπος πίσω επειδή τον περνούσα με τακούνια.
28: Αυτή είναι η λογική.
27: Πριν βάλε κάτι άλλο.
28: Μα ελπίζω να γύρισες και να φύγες.
26: Κατάλαβες που σου λέω ότι κάνεις. Ότι κινείσαι σε χώρους και σε γειτονιές και συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που δεν σου αξίζουν.
27: Ήμουνα πολύ μικρή, ρε τότε.
26: Ναι, ναι, γιατί μετά που μεγάλωσα.
28: Και ξαναγύρισε πίσω μετά.
27: Ναι, ήμουν πολύ ερωτευμένη. Πήγα, άλλαξε παπούτσια και γύρισε πίσω.
28: Πω, να, αυτά
27: ρε, ήμουνα 18 χρονών, 19. Τι να κάνω.
26: Τέτοια κούινατά σε γιάμαλη και.
25: Περίμενε το. Εξαρτάται.
26: Και δίνεται με τα ρόζια και τα κουφούσια. Γεια σου, Νατάσα. Καλημέρα, κορίτσι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες είχε ανεβάσει. Εμένα μου άρεσε. Σου στείλει.
27: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
26: Σα έστειλε. Το είδατε.
25: Το είδα.
26: Σα έστειλε. Χριστιανή Παναγία. Νομίζω ότι μου στείλει φωτογραφίες για μαλλί.
25: Και εγώ θα μπορούσα να στείλω πίσω κάποιον να αλλάξει.
27: Όχι όμως λόγω ύψους, για άλλους λόγους.
26: Βασιλιχιστήκαμε, αν δεν άρεσε ο τρόπος που ντυνόμαστε.
28: Εμένα, άμα μου το λέγατε, θα έλεγα εντάξει να μου. Και δεν θα ξέραμε ποτέ.
25: Δεν είναι ωραίο να το λέμε. Δεν ωραίο
26: να τι να το κάνουμε.
27: Εμένα θα
28: να το δείχνουμε
27: συνέχεια.
28: Με όλη μας τη συμπεριφορά.
26: Δεν μπορώ με το Βασίλη που δεν σηκώνει μήκα στο σπαθί του όσον αφορά τα ενδυματολογικά.
25: Τώρα. Καλά. Η φίλη Τζόρτζη εδώ είναι 1,50 με τα χέρια στην ανάταση, όπως δηλώνει η ίδια. Ο σύζυγος είναι 1,75. Κάποια στιγμή, λέει, ο παιδοενδοκρινολόγος που πηγαίναμε το παιδί με κοίταξε και μου είπε: τον τήληξε στον ψηλό. Ο σύζυγος πάντως μου λέει ότι δεν θα με ήθελε αν ήμουν πιο ψηλή. Ναι, αγάπη, Γεωργία από Πάτρα, γιατί και αυτός είναι 75 τώρα.
27: Ναι, δεν είναι και
28: πρώτο πόλη. Δεν έχει πολλά.
27: Η Κατερίνα μας λέει: εγώ ξέρω ότι ο ψηλός είναι υπηρέτης του κοντού. Όπως καταλάβατε, εγώ είμαι κοντή. Και όταν φωνάζω τον άντρα μου για να μου πιάσει κάτι, λέει: βάλε μια εφημερίδα να πατήσεις.
26: Ωραίο.
25: Η Ματούλα, ωστόσο.
26: Ναι.
25: Είναι
26: η Ζαμάνη.
25: Όχι καλέ.
26: Ναι.
25: Α, και η Ζαμάνη, περίπου εκεί είναι. 1,48 η Μάπισσα, 1,85 ο σύζυγος.
26: 40 εκατοστά.
27: Ναι, ναι. Μεγάλη διαφορά.
25: Τώρα έτσι όπως το πες.
26: Το είναι 40.
27: Ναι, είναι 40 εκατοστά.
26: Ο μεγάλος ο Χάρακας είχαμε, που είχαμε σχολείο.
25: Πολύ
26: ο Σαραντάρης.
27: Ναι. Η Λένα λέει καλημέρα.
25: Αυτός που έδειχνες, Κατερίνα, μου από γωνία σε γωνία.
27: Πραγματικά. Η Λένα μας λέει καλημέρα. Με ύψος 1,45 ήταν όλες μου οι σχέσεις με μεγάλη διαφορά ύψους. Και λοιπόν, η Ξένια, εγώ με τον πρώην τον ακατανόμαστο, 1,92 εκείνος, 1,65 εγώ.
26: Τι διάολο, όλοι κοντοί είναι οι μάπες.
25: Τι γίνεται.
26: Κάνας φιλός υπάρχει εκεί έξω.
25: Οι μάπησες.
27: Οι μάπησες.
26: Εντάξει, εγώ δεν έχω φύλλα τώρα μάπες και μάπησες όλοι. Ναι,
25: και να σταματήσουν, Ανδρέα μου, τα κακοποιητικά μηνύματα του στυλ. 1,45 είναι ύψος γραφείου. Ελεϊνέ! Ελεϊνέ!
26: Είναι το γραφείο. Από τα IKEA το γραφείο Χίκες Κιουκιλού.
25: Τροπίσα.
26: Το Μίρκες Κιουκιλού.
25: Ναι, αλλά αυτά τα μικρά τα επιπλάκια, Δημήτρη μου.
26: Ναι, πολύ χρήσιμα. Να σας θυμίσω ότι αυτό το επιπλάκι είναι που μας έχει σώσει όλους χωρίς να χωρίσει σπίτια σας. Που όταν είμαστε στον καναπέ, δεν φτάνουμε το τραπέζι που έχουμε βάλει μπροστά. Εκτός αν θέλουμε να το κάνουμε θρανίο. Και έχουμε βάλει ένα τέτοιο τραπεζάκι για να κουμπάμε το ποτό μας, το καφέ μας και να βλέπουμε τηλεόραση.
25: Βεβαίως.
26: Και μάλιστα μανιτζέβελα που τα παίρνεις από εδώ, τα βάζεις εκεί.
25: Ναι, ναι. Τώρα εσείς αν έχετε τη σύζυγο ή το σύζυγο σε αντίστοιχο ύψος, βολευτείτε.
26: Λοιπόν, την Αμάντα δεν την έχουμε. Δεν πειράζει. Όταν. Αυτά. Σα παίρνει να τα κάνετε τώρα στην άμαδα τη Φούντι. Όταν θα γίνει ενημερωτικό και θα πρέπει να βγάλετε, θα πρέπει να βγάλετε τον Παύλο το Μαρινάκι.
25: Έτσι.
26: Να δω αν θα πέφτουν οι γραμμέ.
25: Δεν
26: θα πέφτουν οι γραμμέ, Θανάση.
27: Μπορούμε να συνεχίσουμε με του μάπε που μα λένε για τι διαφορέ ύψου.
26: Ναι.
27: Η Ελένη λέει: η μαμά μου ήταν πιο ψηλή από τον μπαμπά μου και πάντα εκείνο τη έλεγε: φόρα τα κούνια να λένε κοίτα γυναικάρα που έχει ο κοντό. Αυτό είναι το attitude, παιδιά. Έτσι σα θέλω του κοντού. Να είστε κομπλεξάριστοι.
25: Κοίτα χαμόγελο,
27: ναι, χαίρομαι εγώ με αυτά.
26: Ναι, ναι, κοντός να είναι δηλαδή, Κατερίνα,
27: Ναι, είναι κοντός.
26: Μπάτσος να μην είναι.
27: Θέλω να είναι κυμπάρης κοντός, ρε παιδί μου. Να μην εγώ τους χαίρομαι, δηλαδή, ακόμη και να μην συσχετίζομαι μαζί τους. Όταν βλέπω ένα να του ρίχνω έτσι μισό κεφάλι, ένα κεφάλι και να έρχεται με τα μπούνια, λέω μπράβο.
26: Μπράβο, Βίδα μου.
27: Μπράβο, ρε παιδιά.
28: Αστυνομικός να είναι, στη δημοτική αστυνομία να μην δουλεύει.
27: Ναι,
25: έχει την κλίση ακόμα φρέσκια.
28: Και είναι πιο πολύ το κόμπλε.
25: Τι να κάνει αυτό, την έχει φρέσκια τώρα.
26: Δεν τον προλαβαίνω σήμερα.
25: Ναι, όχι, δεν.
26: Μην ξαναρτσά ύπνο. Θα έρχομαι εγώ να σε βάζω για ύπνο. Θα σε σκεπάζω.
27: Έχουμε και φίλο μάπα που λέει: παιδιά, εγώ.
26: Έλα.
28: Φρικάρα,
27: το κάνατε εικόνα. Δεν έπρεπε, μην το κάνετε ούτε εσύ. Όχι,
26: παιδιά, ξέρετε τι έχει γίνει τώρα, τι τραβάμε. Βέβαια, ξέρει ότι έχει λάθο τώρα. Γι' αυτό μα έχει έρθει πιο τέτοιο συγκαταβατικό. Έχει ξενυχθεί όλο το βράδυ για να δει την Αργεντινή.
25: Ναι, εμεί με τα του Μουντιάλ τα σπασμένα.
26: Αλλά επειδή το ξέρει τώρα, είναι συγκαταβατικό. Αλλιώς θα ήταν σαν χθες.
27: Πάντως, μιας και είπατε ότι θα κοιμηθείτε μαζί και θα τον σκεπάζεις,
26: ναι.
27: Διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι οι συνάδελφοι που κοιμούνται παρεούλα,
26: ναι,
27: αποδίδουν καλύτερα μετά στη δουλειά.
26: Τι να το κάνεις, δεν υπάρχει δουλειά τώρα.
27: Καλά,
26: να μας μείνει ο ύπνος.
27: Τσάπανε. Σαν τον Τζόι και τον Ρος.
26: Ακριβώς.
27: Ο Βασίλης μας λέει: παιδιά, εγώ 1,75.
28: Λοιπόν, κάτσε τώρα. Γιατί έθιξε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Παιδιά, να σπάσουμε ένα ταμπού. Είναι ωραίο να κοιμάσαι με ένα φίλο σου αγκαλιά. Το έχω πάθει.
26: Γιατί όμως είχα χρησιμοποιήσει το ρήμα παθαίνω.
28: Το είχα πάθει, συγγνώμη λίγο. Είχαμε πει λίγο παραπάνω, αποκοιμηθήκαμε μαζί.
27: Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μα.
28: Ήταν και λίγο πιο ψηλό γιατί έπαιζε και μπάσκετ ο φίλο μου. Χάθηκα στην αγκαλιά.
26: Αν είσαι γκέι, πες με γκέι, δεν πειράζει, δηλαδή είναι κακό.
28: Γιατί να σε γκέι, επειδή κοιμάσαι με ένα.
26: Γιατί προσγειώθηκε μαζί με την ένα φίλο σου, δεν καταλαβαίνω.
28: Γιατί κοιμηθήκαμε σε ένα παγκάκι μα πριν έξω, τι θε να κάνει.
27: Παρακαλώ, Βασίλη.
26: Να μιλήσει και ο Βασίλη.
25: Να μα πει
26: και ο Βασίλη τη γνώμη του, παρακαλώ.
25: Υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα εκεί έξω, η οποία δεν είναι και των τελευταίων ετών ή δεκαετιών κλπ, που αφορά αυτές τις πλατωνικές σχέσεις μεταξύ straight ανδρών ή straight και gay ανδρών που δεν έχουν κανένα σεξουαλικό υπόβαθρο,
26: ναι.
25: Και είναι το να κοιμηθούμε ψηλό αγκαλίτσα, έτσι λίγο κάντλινγκ, το να σου κάνω ένα μασάζ έντονο, το να ξαπλώσω λίγο πάνω σου ενώ εσύ είσαι μπρούμητα, ας πούμε, να ενωθούν τα σώματα, λίγο το βάρος.
26: Δεν είσαι καθόλου καλά, εγώ.
25: Αλήθεια, στο, δεν σου λέω ότι το. Αλήθεια παίζει αυτό.
28: Εγώ σου είπα ότι στριμωχτήκαμε στο παγκάκι γιατί ήμασταν τύφλα, όχι ότι ένα σου τρίψε την πατούσα, Γιώργο μου.
25: Υπάρχει αυτή η διάθεση, Γιώργο μου.
26: Κολοτούμπα, Γιώργο μου.
25: Ναι. Υπάρχει όντω αυτή η διάθεση, η οποία.
26: Βασίλη, από ποιον υπάρχει αυτή η διάθεση. Υπάρχει περίπτωση να έρθω εγώ σε επαφή με άλλο σώμα και να μην κατα...

0: Χωρίς να το παίζω, ξέρετε, 19 χρόνια την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαι κανένας να πούμε που το παίζω μήκος και πώς να το πω, ότι είμαι ερωτήλος και ότι μαμάω και όποιος με πλησιάσει θα τον.
1: Ξέρουμε.
0: Θα ερωτοτροπήσω. Το αντίθετο, καληνυχτάκια δηλώνω. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ, να είμαι σε επαφή σωματική με έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε, και να μην.
2: Ρε παιδί μου, θα...
3: δηλαδή, άμα
0: έλα να κοιμηθούμε μαζί και θα το φας. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ.
3: Καλά.
0: Και εσύ που ακούς.
1: Εγώ ποτέ να έρθω.
3: Ρε παιδί μου,
1: συγγνώμη.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι, παιδιά. Είναι ραδιόφωνο.
1: Θα ακούσουμε.
0: Κάνουμε ακόμη μουσικό ραδιόφωνο.
1: Εγώ στη σειρά είμαι μετά την Μπούκα, να έρθω.
0: Έλα! Για λίγες τελευταίες παραστάσεις! Άντε να δούμε σε κανένα δύο μήνες να σας τα τραγουδάει αυτό ο Φουσκίδης.
4: Η Βούλγαρη, η Βούλγαρη.
0: Η Βούλγαρη, ναι.
4: Η Βούλγαρη.

Καλημέρα στον καλύτερο ορθοπαιδικό της Ελλάδας, Παναγιώτης Κουλουμέντας. Μήνε! Δεν του αρέσει τώρα να τα λέω αυτά, αλλά αφού είναι, τι να κάνουμε τώρα.

0: Haideți!
1: Ευμάνουλα
0: μου, bye bye.
2: Αυτό είναι το Muppet Show. Για λίγες παραστάσεις ακόμα.

0: Κουμπάρα μου, λύση μου στέλνει. Κουμπάρα, θα κοιμηθούμε αγκαλίτσα.
1: Ναι!
2: Και με τον κουμπάρο μου έχω κοιμηθεί αγκαλιά.
0: Αλίμονο. Με τι κοιμάσαι καμιά φορά αγκαλιά.
1: Όταν λείπει ο κουμπάρο.

0: Λοιπόν, κλείστε για να καταλάβετε τι περνάω. Έχουμε πει για το θέμα αυτό με τις χειροκαλλιέργειες στα μέθανα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχω πει εγώ στο Θανάση, εγώ του το είπα του ανθρώπου, δεν μου το είπε αυτός, ότι να βγάλουμε έναν άνθρωπο που να γνωρίζει να μας ενημερώσει για το πρόβλημα το συγκεκριμένο και να δώσουμε φωνή στο συγκεκριμένο θέμα για να ακουστεί.
1: Αγαθή η πρόθεση ακούγεται.
0: Δεύτερη μέρα ο Θανάσης είδε παραπέντε, αντεχθείς ήταν παρατέταρτο, να μου πει ότι το ξεχάσαμε.
2: Α, λοιπόν, είναι,
0: επειδή το, και 53 είναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Να τον βγάλω. Αλλά τον άνθρωπο. Θέλει να τον βγάλω τώρα. Εγώ γιατί δεν τον βγάζουμε αύριο να μιλήσει όσο θέλει. Τώρα θα μιλήσει να μιλήσετε 3 λεπτά. Ό,τι πει εσύ. Ορίστε να. Για να μου πει, δείτε μάπες τι τραβάμε εδώ.
1: Όχι, τώρα
3: μπορεί
1: μάπες...
3: αύριο άνθρωπος.
0: Αν μπορεί, ενδείκνυται. Γιατί, ναι, γιατί είναι και το κλίμα τέτοιο. Τώρα χοροπηδάμε να πούμε με τέτοια.
3: Είναι η μάπες εδώ ανάμεσα από την πανηγυρική.
0: Πες του, το εγγυώμαι εγώ αφού σου είπα ότι θα γίνει. Να μας πει αυτός τι ώρα θέλει αύριο. Τι ώρα. Και θα βάλουμε ξυπνητήρι, Θανάση.
2: 8.30 ώρα περίπου.
0: 8.30 θα... Όχι περίπου. Βασιλική, σημείωση.
2: Μα και σήμερα το είχα σημειώσει.
1: Α!
0: Και τι. Έβαλες από πάνω. Έβαλες από πάνω την πορτοκαλάδα σου.
1: Ναι. Ο Φραπεδάκος έκατσε πάνω.
0: Το μουσκεψες.
2: Δεν φταίω εγώ τώρα.
0: Ποιος θέλει,
3: μας
0: Θανάση.
3: Ακούει ο κύριος τώρα.
2: Μας ακούει τώρα.
0: Και με αυτό το λοφείο πάνω στο κεφάλι του. Δεν μπορώ να το στήσω σοβαρά από τον άνθρωπο αυτό.
1: Θανάση, το μουσκεψες γενικότερα. Σταμάτα τώρα.
0: Το μουσκεψες.
2: Ωραία, ναι. Εγώ φταίω.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Πώς ο κύριος μας ακούει τώρα. Σας ζητάμε συγγνώμη.
0: Αύριο 8.30 ώρα θα είναι στον αέρα με δική μου ευθύνη. Ακόμη και αν κοιμάται ο Θανάση, γιατί μάλλον θα δει σήμερα πάλι.
2: Έστειλε και μήνυμα. Δημήτρη, άντε το χρόνο με εγώ.
0: Χίλια συγγνώμη. Όχι εγώ. Λοιπόν, αύριο.
1: Εφόσον μας ακούτε κι εσείς 8.30 ώρα, πάρτε μόνο
0: να μπορέσουμε να του μιλήσουμε, να το ρωτήσουμε, να μας πει. Να μην φανεί ότι θα βγει να πει ένα μανιφέστο και να τον κλείσουμε.
2: Δημήτρη, για να μην τώρα μην κολλάει και
0: να μας εξηγήσει,
2: ρε παιδί. Στο κλίμα, ρε παιδί.
3: Ναι.
0: Και δεν κολλάει κιόλας τώρα γιατί χοροπηδάμε. Πάει και αυτό λοιπόν. Μα πες, θα σας χαιρετήσω αφού πατήσει η Βασιλική το κουμπί. Φυσικά με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Γιατί μην κοιτάς με αυτή την κατεβασιά.
3: Ποια κατεβασιά?
0: Τα γυαλιά.
3: Τι είναι και πώς να σε κοιτάξω?
0: Δεν έβαστα με γυαλιά σου πάνω.
3: Έτσι, δεν γίνεται να τα βάζω πιο πάνω. Καλά είναι εκεί.
0: Κοίτα τι τώρα.
1: Κάτι είναι τώρα.
0: Έχω δίκιο και με αυτήν. Μέσα σε 5 λεπτά. Εξήγησαν και οι δύο χωρίς να μιλήσω εγώ γιατί μου ζαλάν τον έρωτα.
3: Ναι, γιατί στο ζάλισα, μα μου λες να βάλω τα γυαλιά μου αλλού ενώ δεν με βολεύουν. Θέλω να δω πάρα πολύ ποιο είναι αυτό το τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Κρέμα μου από τα χείλια σου.
2: Παρασύρθηκα με τη μουσική, ρε καμόντου και ξέχασα. Ενώ έξω το θυμόμουν 8 και 4. Μετά έβαλε μουσική και ξεχάστηκε.
0: Πρέπει να σου πω κάτι. Και να μην ήθελα να μα κάνουν ενημερωτικού. Εγώ με αυτή την εκπομπή τη σημερινή θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Θα έλεγα μήπως να το κάνουμε ενημερωτικό.
3: Εδώ οι μάπες είναι μέσα στην απορία στο μεταξύ. Στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Αναρωτιούνται αν κάνουμε αντίστροφη ψυχολογία. Πώς κάνει ο Θανάσης.
0: Ακούστε, ξέρετε πολύ καλά. Τώρα με μία φράση θα σας πω: ξέρετε πολύ καλά ότι το μάπες show, επειδή εγώ το κάνω, δεν σας ενημερώνει ποτέ τι θα κάνουμε του χρόνου. Πάντα την τελευταία μέρα σας λέμε. Τώρα πραγματικά θα σας πούμε την τελευταία μέρα, γιατί την τελευταία μέρα θα ξέρουμε κιόλας. Εντάξει. Τις άλλες φορές ψιλοξέραμε και πάντα στον απολογισμό λέμε και τι θα κάνουμε. Τώρα όντως θα ξέρουμε και την τελευταία μέρα. Σίγουρα το ραδιόφωνο δεν συνεχίζει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γίνεται ενημερωτικός. Ενημερωθήκαμε με τηλεφωνήματα 30 δευτερολέπτων όλοι εχθές. Μάλλον επειδή πέρανε με κάρτα. Λοιπόν, πάτα το.

0: Μεσάβη ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θανάσης Πάσα.
1: Σίγουρα πράγματα.
0: Θανάσης Πάσα, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάσου είναι εκεί να χορεύει.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Αν θέλετε να κοιμηθείτε αγκαλιά, κοιμηθείτε μέχρι αύριο το πρωί στις 6 ώρα που θα ξαναβγούμε στον αέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα τη Βασιλική Παρδάνη. Στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία Μάπε μέχρι αύριο να χαμογελάτε και να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλημέρα.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου και η ώρα είναι 9.
2: Και στα μέθανα.
1: Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σε λειτουργία τέθηκε από εχθές 3η 16 Ιουνίου η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδίδη.
3: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό.

0: χιλιόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
1: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Θέλεις ξανά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 98.
1: Έξτρα φημίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
11: Πες το δυνατά.
10: Ρυθμός Λάρισας 988.
12: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: δίσκο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 061 30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
9: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
8: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
9: Μπες σε Summer Mood.
8: Στο Fashion City Outlet.
9: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
8: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη.

0: ορεινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δεν βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
9: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: 988.
12: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Δεν δουλεύει, πιέψε λεγαζί.
3: Αλήθεια.
2: Και παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: ρυθμός 988.
1: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top-stromatadico.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ
8: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Καλά.
3: Ποιος είμαι?
2: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kousioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplo-ελευθέρωγλου.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
8: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
7: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
8: Μπες σε Summer Mood.
7: Στο Fashion City Outlet.
8: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
7: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
14: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Αριθμός
1: 988.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: Ρυθμός 988. 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen, απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: με στα δυο.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
1: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
1: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
1: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
10: Πες το δυνατά.
9: Ρυθμός Λάρισας 988.
11: Περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: κρατημένα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη

0: Όμως 9.80.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
7: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi, 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood.
1: Στο Fashion City Outlet.
2: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Ρυθμός 988.
1: Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανής

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική. Και εγώ...

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Αυτοκτονισμός.
1: 9-8-8.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Καλά.
1: Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-006130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Διεύθυνση και όλα.
3: Ωραία, χαρμόσυνα πράγματα.
2: Αυτό με τρομάξει πολύ, το ξέρω.
3: Τι καφέ πίνεις?
2: Δηλαδή αυτό θέλει έρευνα. Πήγε σε μια καφετέρια, ρώτησε. Ενώ το που μένει, εντάξει, με ακολουθεί.
3: Πού μένει, normal και αυτό. Πα παίρνει εσύ καφέ, πάει άλλη από πίσω. Συγγνώμη, τι καφέ πήρε ο κύριο? Γιατί μ' άρεσε, θέλω τον ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι το έχουμε και εμεί το σουξέ μα. Μην κοιτάτε που δεν τα λέμε.
2: Ναι. Ωραία, εσύ.
3: Θα βγούμε αγορά εργασία που δεν τα λέμε τώρα.
2: Ναι, να ξέρετε, παιδιά, έχουμε σουξέ, έχουμε και ένα fan club και έρχονται και 5 άνθρωποι ή 10 κάθε φορά να μας δουν να μας
3: χαιρετήσουν. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι μου, και να σας πω και κάτι, μιας και έξω έτσι και έχει και αυτό τον καιρό το λίγο, θα σας προτείνω να πάτε βουνό. Τετάρτη 17 Ιουνίου, λοιπόν, και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Πέτρος Σύμβριος έρχεται live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ανεβείτε λοιπόν με την παρέα σας για να ζήσετε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό set menu στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΥ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 με 7 τώρα εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Ολοκαίνουργιος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ρίτα λέει. Για μια Ρίτα το λέει.
3: Ρίτα, ναι, Ρίτα.
2: Φωτιά στη νύχτα.
3: Αχ, μετά θέλω να βάλουμε το καινούργιο το χτούμπα που έχει γίνει μόδα. Επιτέλους βγήκε χάος τραγούδι.
2: Ελληνικό.
3: Ξένο.
2: Μετά.

0: Σάββατο και τα καλοκαίρια που έφτασαν, κυρίες και κύριοι μου, είμαστε βέβαια σε mood διακοπή. Είσαι εσύ.
1: Σε full. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Μόνο τις διακοπές σκέφτομαι. Σου λέω ειλικρινά, σκέφτομαι μόνο τις διακοπές.
0: Τις διακοπές, αλλά μόνο σε γνώριμα μέρη.
1: Ναι, και εγώ
0: δηλαδή,
1: σε γνώριμα θα πάω.
0: Δεν θέλω γκρεμοτσακίδια.
1: Θα πάω σε γνώριμα, αλλά σκέφτομαι μόνο. Ναι, όντως θα πάω μόνο σε γνώριμα μέρη φέτος. Γιατί
0: ναι,
1: θα πάω στο Λεωνίδιο και μετά θα πάω στην Αστυπάλαια που είναι το νησί μου.
0: Ναι.
1: Εννοώ στην καρδιά μου το νησί μου. Αλλά σκέφτομαι μόνο τις διακοπές φέτος. Άλλες χρονιές δεν τις σκεφτόμουν τόσο. Φέτος σκέφτομαι μόνο.
0: Μόνο διακοπές. Εγώ πρικό.
1: Ναι.
0: Έτοιμο, κουκλάκι πρικό.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μου φύγε ο. Τάκουλας, αλλά
1: ο
0: πρικός μου για να το φτιάξω. Και εγώ μάλλον πρικό και σκηνούσα. Θα πάω στα μέρη.
1: Α, θα πας
0: και
1: μια σκηνούσα, μια χαρά.
0: Εντάξει, 7 χρόνια φαγούρα. Θέλω να πω ότι δεν είμαι στη φάση. Πάμε στην τάδε παραλία που πρέπει να περάσει 80 αγριογούρουνα και 4 γκρεμοτσακίδια. Να πάτε.
1: Αυτό, να πάτε εσείς και εμείς θα.
0: Πηγαίνετε εσείς, θα ράξουμε εμείς να πούμε τα σπιτσάκια.
1: Και εσύ καλέ, μπες σε μου διακοπών καλέ. Γιατί τι έχεις να κάνεις τώρα. Το θέατρο, εντάξει.
0: 30 Ιουλίου. 1η Αυγούστου κλείνει. Πρώτη είναι η τελευταία παράσταση 1η Αυγούστου.
1: Μια χαρά. Μετά έχεις 1,5 μήνα.
0: Και έχω τώρα και μια τη Δανία. Μια χαρά. Εντάξει.
1: Πότε πας Δανία?
0: 20. Τώρα. Με το που τελειώνει το μποντζόρνο.
1: Θα κάτσω εγώ εδώ, μην αγχώνεσαι. Δεν
0: Όχι.
1: έχει τέτοια. Εγώ. Δεν θέλω να κουραστείς, θα κάτσω εγώ εδώ.
0: Κάνουμε σύνδεση όπως με την Eurovision.
1: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα. Πάρε τη βδομαδούλα σου, μετά θα πάω στο Λεωνίδιο, θα πάρω 3 μερούλες. Θα παίρνουμε αδειούλες.
0: Τουλάχιστον αυτό είναι το ωραίο με το δίδυμο. Ότι ο ένας βάζει πλάτη στον άλλο.
1: Να σου πω, Δανία, θα πας σαν πέρυσι που έκανες κάτι Φόρμουλα 1. Το...
0: Όχι, όχι, είναι για δουλειά. Business and pleasure. Όχι, όχι, αθλητική.
1: Μόδα.
0: Ιατρική.
1: Καλά, σκέφτηκα ότι πας να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Όχι,
1: πώς πάει, ξέρω εγώ, λένε η Kim Kardashian σε άλλη χώρα και κάνει ολικό lifting.
0: Χώρα, καλέ, εδώ δεν μπορώ να πάω ούτε στην άλλη γειτονιά να κάνω το ολικό lifting. Δεν πάω σε άλλη χώρα. Όχι, πάω για μια ενημέρωση. Αλλά εντάξει, είναι Κοπενχάγη, είναι δηλαδή.
1: Κοπενχάγη θα πας.
0: Ναι.
1: Α, θα σου πω κι εγώ 2-3.
0: Θα μου πεις και τους βούρνους, καλέ.
1: Θα πας στο μπέργκερ το βερζινάδικο. Το γκαζολίν.
0: Γκαζολίν.
1: Γκαζολίν γκριλ. Δουλεύει και μια Ελληνίδα μέσα, μας έδειξε. Όπα! Μου έδωσε διπλή πατάτα.
0: Όπα!
1: Διπλή
0: πατάτα.
1: Πολύ Έλληνα στην Κοπενχάγη, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ ωραία πόλη. Θα πας και με καλό καιρό, θα το χαρίσει πιο πολύ από μένα. Που εγώ ήμασταν και μέσα στο μείον 5.
0: Είχε κρύο,
1: Πάρα πολύ. Παγωνιά, νερά, εκεί υγρασία. Αλλά. Μπέργκερ Γκαζολίν και 2-3 άλλα μπιστρουδάκια. Και ένα μπαρ που είναι από το 1900 και είναι ίδιο σαν τότε. Με την τρύπια καρέκλα.
0: Πεθαίνω.
1: Με τη βρώμα στο τραπεζομάτιλο.
0: Πεθαίνω!
1: Των ναυτικών παλιό μπαρ. Εκεί
0: με του θαμώνε λέει ότι εκεί καρακοκάλα. Κοκαλιασμένου.
1: Κοκαλιασμένοι ήταν σίγουρα. Και νέοι και.
0: Νέοι γέροι και παλιοί θαμώνε από το 1900 εκεί, κοκαλιασμένοι.
1: Ωραία, ωραία. Έχει 2-3 καλά. Α, θα σα αρέσει πολύ. Πολύ, πολύ.
0: Έχουμε και αυτό. Μην νομίζετε και εμεί είμαστε σε. Έχουμε και μούντρε, παιδάκι μου. Ναι, βασικά έχουμε mood φεβιού.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αλλά φεβιού έχουμε, γιατί δεν ήταν και λίγο παιδιά το φετινό. Φέτος άλλαξε πραγματικά.
1: Φεβιό, full.
0: Κατά το ρουν της ιστορίας άλλαξαν τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να σκέφτεστε ότι οι αλλαγές είναι κακό πράγμα. Να. Ας πούμε, η νέα διαφήμιση του WhatsApp, έτσι. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z. Πώς να τη λέω,
1: Gen Z.
0: Gen Z.
1: Gen Z. Gen Z.
0: Gen Z. Gen Z.
1: Gen Z, εγώ το λέω, βέβαια.
0: Gen Z.
1: Gen.
0: Και εγώ έτσι το λέω.
1: ABC δεν λέγαμε Z.
0: Ναι.
1: Όταν τελείωνε η αλφαβήτα δεν λέγαμε Z. Δεν λέγαμε Z.
0: Ωραία. Ναι, σωστό. Εντάξει,
1: Gen,
0: πούμε Gen Z. Δεν ξέρω πώς τη λένε τα πιτσιρίκια.
1: Gen Z. Τα πιτσιρίκια ξέρουν τι είναι. Τώρα,
0: ναι, εσείς ξέρετε. Αλλά. Να πούμε ότι το σποτ αυτό φέρνει τις αγωνίες του WhatsApp στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Βεβαίως, πάμε για κίνηση για να βάλουμε και τραγουδάρα που θέλει η Κατερίνα.
0: Γεια σου, ρε Μαχμούτ Μαλαράκη, μοιράζει λοιπόν... και ντολμάδες τους.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Μωράκι τραγανό. Δεν χρειαζόταν να μοιράζει ντολμά για να έρθουμε κοντά σου, Μαχμούτ.
1: Ναι, αλλά με τον ντολμά μπήκε μέσα στην καρδούλα μας.
0: Άστα. Ήτανε και σαρμαδάκι ωραία, τυλιγμένο, σφιχτό, τρελάθηκα.
1: Και εγώ που είναι τα αγαπημένα μου φαγητό τα ντολματάκια. Δηλαδή έχει το Μαχμούτ Ορχάν, πάει στο χωριό μου τις ντολμάδες. Έξυπνο πολύ.
0: Πάρα πολύ έξυπνο. Εντάξει, ο τύπος το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δώσε.
1: La la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Λοιπόν, είναι κουλά σήμερα τα πράγματα με την κίνηση. Εγώ το πρωί δεν ξέρω τι παθαίνεις, δεν βρίσκω καθόλου κίνηση. Πάω πολύ χαλαρός.
0: Άδγη.
1: Τώρα όμως που έφαγα μία ταλαιπωρία με την φίλη μου την Έλληνα την Πολυκάρπου που έπαθε κάτι τα μάξι της, αν ακούει.
0: Αχ, τη Πολυκάρπου,
1: πες μου τι έγινε. Και πηγαίναμε προς πίσω και βγήκαμε στο Μαρούσι και μπήκαμε μετά την οδό. Και τώρα είχε στο Κηφισό, γινόταν ένας χαμούλης. Με έβγαλε για να γλιτώσω κίνηση. Μπήκα από Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο.
0: Μπήκε εσωτερικά.
1: Από περισσό, δεν είχα. Μιλά, δεν είναι ωραίο όταν πας σε μια περιοχή και λες καλέ, εδώ είναι κάτι καλέ, κοντά ναι. σε μένα που δεν ξέρω τι είναι.
0: Ωραίο που πας όμως πρώτες περιοχές για πρώτη φορά, γιατί και ο Δαλάη Λάμα σου λέει κάθε μήνα πρέπει να πηγαίνεις σε μια νέα περιοχή.
1: Ναι,
0: σε ένα νέο μέρος.
1: Ναι. Τελικά είδες
0: τις περιοχές.
1: Ναι, ναι, πήγα κουτσούμπα. Τις περιοχές τις γνωρίζεις μόνο αν έχεις ένα φίλο κοντά ή ένα αγκομενικό.
0: Ναι.
1: Πάντα έτσι. Δηλαδή τα location είναι με τα.
0: Καλογρέζα, α πούμε. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην Καλογρέζα.
1: Α, έχω πάει.
0: Να, λοιπόν... έχω πάει. Γερεβάν.
1: Λοιπόν, έχει κίνηση τώρα στην Αττική Οδό που γίνοντας προς τον Κηφισό, από τον Γέρακα δηλαδή μέχρι τον Κηφισό. Μια πυκνή ροή στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα είναι στην Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας την Κηφισίας και κατεβαίνοντας και τη Μεσογείο. Έχει πολύ κίνησούλα.
0: Ωραία, κυρίες και κύριοι μου. Λοιπόν, το ανακάλυψα εχθές.
1: Mm-hmm.
0: Έχει γίνει υπερβάιραλ και όπως ξέρετε. Παρότι τα ραδιόφωνα τα ξένα τα αγαπάμε και τα λοιπά, συνήθως τα πρώτα ξένα house που βγαίνουν τα ακούτε εδώ, στο Πανηγύρι.
1: Βεβαίως, έτοιμοι.
0: Δώσε.
2: Το τραγούδι του πυγμένου.
3: Καλή συνάκρη, μαντάμ, παλιά τραγούδι.

0: τραγουδίστρια των 80s, 90s φωνάρα.
1: Ναι, και ένα τραγούδι το Free, θυμάμαι αυτό.
0: Το Free
1: ξέρω,
0: και
1: δηλαδή.
0: Το It's Over Now, βέβαια. Μπράβο πάλι. Ωπα, δώσ' το ρε παιδί μου. Όπως είπα και στον Ουγγαρέζο, κάνει μια πρόβα μεταξύ ένα.
1: Μορλές. Ό,τι είναι, παιδιά.
0: Ό,τι γράψει, δώσε.
1: Ζαρίφιους, Χάρης Χρό, το Instagram.

0: ξυλώνω, ε. Δεν θα διευκολύνω.
1: Ναι, ρε. Πάντα έλεγε να το ξυλώσει τώρα.
0: Να, και θα το κάνει να μπει.
1: Εντάξει, μεγάλο τραπέζι είναι, καλέ. Θα...

0: έρθει ο Ρίτσα, εδώ είμαστε στον 104,6 Μαρέντιο. Εμείς μάλλον με τη συναχώρια μας πιάνει το κέφι, χάρη μου. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Εντάξει, είμαστε κι εμείς λίγο ανάποδοι. Είμαστε λίγο από εδώ.
0: Λίγο ανάποδοι είμαστε, ναι.
1: Όλα καλά, παιδιά. Να σας πω κάτι. Και φέτος πολλά μου έχουν έτσι στον περίγυρο συμβεί, όχι σε μένα. Που λες ότι με υγείες, με ασχήμιες, με πράγματα που τώρα. Αυτά τώρα τα ξαναγελάμε.
0: Όχι, εδώ ήταν τη ηρεμία, δεν μπορώ να πω.
1: Τα μικροπροβλήματα είναι. Να... Εντάξει,
0: πολλά και
1: είναι
0: μικρά
1: σημαντικά
0: λέγανε.
1: Προβλήματα, βέβαια. Δεν είναι μικρά προβλήματα. Ναι. Αλλά τα σημαντικά προβλήματα είναι. Να...
0: Οι γιαγιάδες αυτό δεν λέγανε. Πολλά
1: ναι.
0: και μικρά.
1: Ναι,
0: πολλά,
1: ξέρω,
0: και μικρά.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλά και μικρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, επειδή ξέρω ότι με αυτό εδώ τον καιρό υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε. Γενικότερα είμαστε σε μια ενεργειακή κατάσταση, ο καθένας μας ράκος. Και τώρα που η μέρα αρχίζει και γεμίζει με δραστηριότητες, γιατί κλείσαν τα σχολεία, τρέχετε τα παιδιά, πάτε πέρα, δόθε κλπ. Όλο το παιχνίδι είναι η σωστή ενυδάτωση, να ξέρετε, γιατί είναι βασική ανάγκη. Τι μπορούμε να κάνουμε, να καταναλώνουμε πολλά υγρά, εννοείται, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσετε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite λοιπόν Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκύο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη την ώρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, τρελό του Χάρης Χρονόπουλος, καπετανέως.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού, παιδιά, και είναι Τετάρτη. Σήμερα το έχω γενικότερα ότι είναι Πέμπτη, ότι είναι Παρασκευή, σαν να έχει πάει λίγο αργά αυτή η εβδομάδα και με συννεφιά σήμερα. Λίγο, ναι,
1: διάβασες καθόλου καιρούς, γιατί τώρα έχω και τα άλυση που κοιτάω.
2: Όχι, νομίζω ότι σήμερα ήταν έτσι, αυτή η μικρή φάση
1: Μουχλίλας,
2: αλλά ήταν μουχλίλα με 33 βαθμούς, παιδιά, το μεσημέρι.
1: Παιδιά, είχε νταλάκα σήμερα. Βέβαια, το καλό είναι ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είναι πιο δροσό, λέει.
2: Ένα τσίκ τώρα, ένα τσίκ, 30, ναι. Ο ήλιος επιστρέφει από αύριο. Και από εδώ και πέρα βλέπω να έχουμε μόνο ήλιο.
1: Πάντως, ότι
2: δείχνει.
1: Τον Ιούνιο τον πάμε με 30-31. Καλά μας πάει.
2: Ναι, και διάβαζα σε έναν έτσι που μου πετάει σελίδες στο Facebook.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: δεν ξέρω,
1: ναι, αυτή
2: στο Facebook μου πετάει πολύ σελίδα καμένη.
1: Βέβαια.
2: Που δεν την ακολουθώ. Μου την πετάει τύπου ακολούθησε τη σελίδα αυτή και μου πετάει ένα post. Δεν ξέρω
1: έχει
2: να το κάνει
1: πολύ ωραία αλγόριθμο.
2: Και μου πετάει και πολύ σελίδα με προξενιό, ρε παιδιά. Με ελεύθερος. Λέει ελεύθεροι άντρες Αθήνα. Μου πετάει, ξέρω εγώ, κάτι. Αλλοδαπούς που είναι εργάτες χωρίς μπλούζα με μια μπύρα στο χέρι και λέει θέλω με όμικρον κορίτσι, μένω πατήσι.
1: Με όμικρον κορίτσι.
2: Θέλω.
1: Α, το θέλω με όμικρον, λέω και εγώ.
2: Κορίτσι.
1: Ή με κοπέλα.
2: Πατήσι. Ναι, μετά μου βγάζει ελεύθερες γυναίκες. Μου βγάζει μια κυρία, ξέρω εγώ. Αλήθεια σας λέω τώρα. Ελληνίδα, μένα τα ψήφια, ξέρω εγώ, παστίτσιο και λέει κάνω ωραίο παστίτσιο. Αν υπάρχει άντρας με 55 με 65.
1: Ωραία.
2: Μένω ο Άγιο Ελευθέριο.
1: Συγγνώμη, και παστίτσιο, κύριε. Πολύ δυνατή σας συμμετοχή.
2: Ναι, μου βγάζει μετεωρολόγους χομπίστες.
1: Τι, αυτό θέλω
2: Facebook,
1: ο μετεωρολόγος τι είπε, ότι θα έχουμε και Ιούλιο δροσερό.
2: Έλεγε ότι είναι πολύ όμορφο. Όχι, δεν είναι, έκανε μια διαπίστωση απλά. Έλεγε ότι είναι πολύ όμορφο που έχουμε Ιούνιο με αεράκι, που κάθεσε ωραία το βραδάκι.
1: Κάθεσε ωραία το βραδάκι. Πάντως αν έρθετε στο Άλσος και είστε, γιατί βλέπω ότι είμαστε τίγκα πάλι, μπουφανάκι.
2: Μου φανάει ένα που καμισάκι, ξέρω εγώ από πάνω.
1: Μου φανάει εκτός κανονίζει το τραπέζι να ξέρει να το πίσω.
2: Ένα που καμισάκι τζιν, ξέρω εγώ.
1: Ένα τζιν που καμισάκι, ένα που φανάκι. Την προηγούμενη φορά είχαμε και τις βροχές, αλλά μείναν οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν ήταν σαν δροσιά.
2: Είναι και τα δέντρα εκεί, είναι σαν μια όαση.
1: Είναι όαση. Καλοκαιρινή όαση στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θα το ξεκινήσουμε. Μετά σου έχω είδηση φωτιά, πραγματικά. Φωτιά στην κυριολεξία. Έχει να κάνει με κανάλι, με παρουσιαστές. Και συμβάνει.
2: Ωραία.
1: Όχι τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
2: Ωραία.
1: Όχι, το έχουμε αφήσει. Εμείς δεν κάνουμε στο ποτσόρνο.
2: Ναι, τι ραδιοφωνικό ρεπορτάζ, τι.
1: Είναι αφορά τηλεοπτικά πρόσωπα, αλλά το ρεπορτάζ θα το έλεγα εκρηκτικό αστυνομικό.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Ανυπομονώ.
1: Έτσι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, να σας πω και να σας θυμίσω ότι υπάρχει καινούργια διαφήμιση του WhatsApp και πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Εδώ τα πράγματα έχουν αποκτήσει άλλη επικινδυνότητα. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε η είδηση από το Open το Beyond.
1: Ναι.
0: Ανατινάχθηκε κλιματιστικό στο Open. Τραυματίστηκε, λέει, Μίνα η Καραμίτρου.
1: Να, τα κακά της ενημέρωσης βλέπετε εδώ στο My Radio.
0: Είναι μαχητική.
1: Που θέλετε να τα αλλάξετε. Να,
0: εδώ... τι ωραία τα τέτοια.
1: Τι ωραία τραγουδάκια. Στον ρολόγο κάνει τα κλιματιστικά και εδώ στάζανε. Δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Βέβαια, δεν τραυματίστηκε, λέει, η Μίνα Καραμίτρου από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Από το φόβο, από το μπαμ.
1: Από τι?
0: Από το μπαμ που έγινε, πετάχτηκε και γρατσουνίστηκε.
1: Α.
0: Δεν ήταν το ίδιο το κλιματιστικό που τραυμάτισε τη Μίνα Καραμίτρου.
1: Γρατσουνίστηκε σε άσχετο σκεύος, όχι στο κλιματιστικό.
0: Ναι, όχι. Λοιπόν, το κλιματιστικό ήταν έξω.
1: Καλά, είναι το κλιματιστικό.
0: Το κλιματιστικό, όχι, χάλια. Ήταν έξω, λέει η Μίνα Καραμίτρου. Τάιζε κάτι γατιά εκεί στο Open, έχει πολλά γατάκια.
1: Α.
0: Που τα τάιζε. Και η Μίνα Καραμίτρου, όπως ξέρω, είναι πολύ φιλόζωη.
1: Κάποιος πρέπει να το είχε ξαναπεί τώρα αυτό.
0: Ναι, ήρθε, λέει, το, πήγε το ΕΚΑΒ, πήγε η πυροσβεστική. Καλά είναι στην υγεία της η γυναίκα, βέβαια, γι' αυτό το και τα λέμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, τώρα είσαι η Μίνα Καραμίτρου, να έχεις περάσει διαπυρός και σιδήρου. Γιατί η Μίνα
1: μου
0: ήταν...
1: είναι συμπαθής, χωρίς δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δεν
0: και
1: την
0: πολύ
1: έχω
0: μαχητική.
1: Δει, δηλαδή, καν, μου κάνει τσαμπούκι, ωραίο.
0: Εγώ πεθαίνω που ο κύριος Στραβλιάκης φάζει τα τραγούδια τύπου Βιβάλτη και αυτά και λέει Καραμίτρου, για πάτα το και βάλτο και βάζει η Ιουλία Καλυμάνη. Τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Γιατί όλοι ξέρω, εγώ λέει, σαν σήμερα ο Βάγκνερ έγραψε το τάδε. Και λέει Μίνα Καραμίτρου, όχι. Βάλτε αυτό που έχω διαλέξει και είναι η Καλυμάνη από πίσω. Μακελιό.
1: Μου κάνει πολύ θεάρα. Δηλαδή μου κάνει ότι είναι τύπισα.
0: Δυναμική.
1: Να πας και για καφέ και να πει.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, ναι, πολύ ωραία τύπισα.
1: Τι ωραία.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα να είσαι Μίνα Καραμίτρου, έχει κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχει βρεθεί, σε αυτά, σε πέρασε, δόθε, σε καταδιώξει να σε φάει το κλιματιστικό φαλάγγι.
1: Καμιά φορά αυτοί οι παιδιά πάνε, εννοώ πάνε γυναίκα για χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Από τη Μπούρδα.
0: Ναι,
1: που
0: αυτό.
1: Που λένε αυτό, σε έκανε, έχει εσύ και τελικά
0: Μπούρδα.
1: Έφαγε το ξύλο
0: έφαγε,
1: το καλαμάκι.
0: Ή ξέρω εγώ να έφαγε ένα πικραμίγδαλο και τη ήρθε πέτακλα.
1: Άσε που έχω αγχωθεί τώρα με αυτό το λαγόψαρο, λαγοκέφαλο. Πώς το λένε.
0: Το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί
1: λοιπόν,
0: εμείς.
1: Και μη. Τέρας. Το... Τι ασχήμια είναι αυτή.
0: Είναι ασχήμια, είναι θηρευτής, είναι όπως είναι, ας πούμε, λίγο τα. Στην, πώς να το πω, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, είναι λίγο σαν πυράγκας γιατί αυτά γίνονται ομάδες και είναι κυνηγοί, θηρευτές. Και αυτό έχει τη λογική που έχει και η Σμέρνα. Δηλαδή, ό,τι του γυαλίζει πάει να το δαγκώσει. Βέβαια.
1: Ποδαράκι, νυχάκι.
0: Εδώ τώρα, εμείς βγάλαμε μια κυρία που είναι υπεύθυνη στο Αιγαίο για τα νερά και όλα αυτά και λέει: παιδιά, τι νομίζετε ότι είναι, σαν να σε τσιμπάει ένα ψαράκι.
1: Καλέ, αφού λέει σήμερα.
0: Βγαίνει η κυρία του Ερυθρού Σταυρού.
1: Α, λέει, σε εμάς ότι... ήταν αυτή του Ερυθρού Σταυρού.
0: Μπράβο. Και λέει: άμα σα μαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Δεν
1: νερό,
0: πρέπει να βάζετε νερό, καθαρό
1: πάνω,
0: νερό,
1: τίποτα
0: από το σαπούνι να φαίνεται το τραύμα κλπ. Και λέω τώρα, η αλήθεια που είναι. Δεν ξέρω αν είδες το βασικό.
1: Με το Ερυθρού Σταυρού, εγώ θα πάω.
0: Στο 40 βγήκε Καρχαρίας και παίζαμε παντού.
1: Όχι.
0: Α, δες το, στείλα το βίντεο.
1: Καρχαρίες, δηλαδή με το, με το τριγωνάκι.
0: Με το
1: να...
0: τριγωνάκι πανοράματος. Ξαφνικά ακούω χαμός, λέει, στην παραλία 40 Βιωτίας. Λέω, Παναγιά μου, το εξοχικό. Τώρα που πάω να βάλω τα αλουμίνια, λέω θα γίνει το κακό.
1: Παιδιά, κακό έχει γίνει. Βγει... Εδώ στον Κορινθιακό και στην Αθήνα, γύρω-γύρω στο Σαρονικό, έχουν έρθει όλα τα κακά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Κορινθιακός είχε πάντα καρχαριοειδή. Επειδή είναι βαθιά νερά και κρύα, είχε πάντα καρχαριοειδή. Δεν έχουμε λευκό καρχαρία, αλλά άμα τον δεις τώρα το καρχαριοειδέ στη θάλασσα, θα κάτσω εγώ να δω αν είναι λευκός ή κόκκινος. Ή θα περπατήσω το νερό.
1: Ή θα το κοιτάς τα μάτια που λέγαμε ψυχραιμία και θα είσαι.
0: Ναι, σιγά μην του μιλήσω κιόλας. Σε μια
1: γραμμή απέναντί του.
0: Ναι, για να κάνω τον καρκαριομάχο, να πάρω 3 Όσκαρ, για ειδικά εφέ. Το ζήτημα σου λέει είναι ότι έχουν γεμίσει θάλασσες και αυτό είναι από την αλλαγή βέβαια την κλιματική.

0: Τώρα και αυτά έχουν χάσει την μπάλα. Γιατί τις πέντε φάλαινες τις είδες στη Λευκάδα?
1: Όχι, και αυτές έτσι είδα.
0: Την βγάλαμε μια κυρία σήμερα. Εμείς ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα έχουμε γίνει πάρα πολύ άκρα το γαλάζιο.
1: Πολύ ο Αρκτούρος της θάλασσας.
0: Βεβαίως, η κυρία Σεμίνα, η οποία όπως πήγαινε λέει και ήταν μέσα, είναι κρούς ιστιοπλοϊκό τέλος πάντων. Και το κρούμ, ποιο είναι το κρούς σας. Και ξαφνικά έχει σηκώσει ένα βίντεο στο TikTok. Παιδιά, πέντε φάλαινες φυσιτήρες να πλατσουρίζουν στα νερά, αλλά σου λέει φάλαινα τι γλυκό και είναι της θάλασσας. Βρε, άμα δω εγώ πέντε φάλαινες, δεν θα μείνω όπως είμαι εκεί παγωτό.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή τώρα το μπάνιο στην Αθήνα που μου λένε κάτι φίλοι μου, αχ, πάμε στα λιμανάκια, πάμε στην Βάργησα να βουτάμε τα βράχια, που πέφτει ήδη στα βαθιά δηλαδή.
0: Όχι.
1: Με το λαγοκέφαλο. Εγώ θα πεθάνω τα βράχια. Δηλαδή, άμα το δω, θα πέσω στα βράχια.
0: Α, τα βράχια,
1: και
0: χάρη.
1: Και αυτό το λαγοκέφαλο, πώς το λένε. Ενώ θεωρητικά είναι ένα μικρό ψαράκι. Μικρό δεν είναι δηλαδή να το δει και στα ριχά, είναι ένα ψάρι, έτσι.
0: Φτάνει μέχρι 8 κιλά.
1: Είναι και άσχημο. Είναι τρομακτικό.
0: Με το δόντι.
1: Και ούτε να το μαγειρέψετε, παιδιά, αυτό που λένε, που πηγαίνανε παλιά κάτι ψαράδες και λέγανε σιγά μου, να το βράσουμε. Έχει, λέει, είναι τοξικό.
0: Έχει μία φούσκα στη μόνη χώρα που μαγειρεύεται. Δύο χώρες, ξέρω εγώ. Στην Ιαπωνία, που αυτό είναι σε πανάκριβα εστιατόρια, που και έχει ρίσκο, γιατί πρέπει να είναι ο σεφ πολύ ειδικό, να ξέρει να καθαρίσει τη φούσκα, να μην ανοίξει, γιατί έχει τοξίνη μέσα. Τόσα ψάρια έχει. Θα φάω αυτό με τη φούσκα με το δηλητήριο.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή να πάρω το ρίσκο να φάω αυτό το ψάρι που.
0: Να μου έρθει.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντα το έλεγα στη θάλασσα, όλοι να μπαίνουμε, να κάνουμε, να πηγαίνουμε εκεί λίγο που φτάνει το κεφάλι μας, να βουτάτε, να κάνετε βουτιές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στην άλλη άκρη του κεράτου κάτω.
0: Πάνε αυτά, πάνε αυτά που γινόμασταν κουκίδα. Άστο να πάει τώρα.
1: Έχουν έρθει όλα παντού.
0: Έχουν έρθει τα πάντα. Λοιπόν, και μιας και λέμε για θάλασσα, να πούμε ότι η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50 έχει εκτοήνη 2% νιασυναμίδη και βιταμίνη ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Έχει υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Φαγεσορογόνος.
1: Φαγεσορογόνος, και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ψάρι στο πέλαγος.
0: Και ChatGPT σίγουρα. Φαγεσορογόνος, ε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Η Intermed λοιπόν ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Τώρα έβλεπα βίντεο που είχε πάει ο Τζόκοβιτς και χόρευε με την Ντάρα τον Μπαγκαράγκα, γιατί και ο Τζόκοβιτς Βούλγαρος.
3: Α, Βούλγαρος είναι, ναι. Παιδιά, η Ντάρα. Φαντάζομαι και εσείς και εμείς το πρωί είχαμε την Ντάρα όλη σήμερα έτσι, συνέντευξη. Είπε ότι 2 μήνες τώρα, λέει, 1 μήνα που κέρδισε τη Eurovision, είναι στην Ελλάδα και μένει. Εδώ μένει η Ντάρα, ρε, παιδιά.
0: Μένει κάπου στο Λυκαβητό με το σύζυγο.
3: Έχει νοικιάσει σπίτι στο Λυκαβητό.
0: Είχε νοικιάσει ούτως ή άλλως, από ό,τι ξέρω και από πριν, δηλαδή η Ντάρα. Είχε σχέσεις με την Ελλάδα από πριν και κυρίως νομίζω πήγαινε και έκανε και live στη Θεσσαλονίκη και αυτά. Είναι πολύ πάνω στη Βορρά, την ξέρανε
3: ήξερα,
0: καλύτερα.
3: Ξέρω δηλαδή ότι είχε ομάδα ελληνική για τα τραγούδια, για τις παραγωγές, για τις χορογραφίσεις.
0: Εξού και Κοκοτός και Κοντόπουλος.
3: Ναι, αλλά ότι μένει, δηλαδή ότι κέρδισε την Eurovision, πήγε λίγο Βουλγαρία, πηγαίνει έρχεται και μένει κυρίως Ελλάδα με το σύζυγο. Ναι. Ο σύζυγος δεν έχει το φαρμακείο, καλέ, που είναι φαρμακοποιός.
0: Φαρμακοποιός είναι γιατρός, καλέ. Κάτι τέλος πάντων.
3: Και γιατρός να είναι.
0: Ακόμα ναι. Χειρότερα, μα είναι γιατρός. Φαρμακοποιός αφήνεις και ένα στο πόδι. Ο γιατρός πώς να αφήσεις. Πάντως ήρθε πάλι, ρε παιδί μου. Είναι το τρομερά επικοινωνιακή. Εγώ είπα και το έκανα πρόβλεψη σήμερα ότι αν πάει πολύ καλά ρεπερτοριακά η Ντάρα πάει προς Ντουα Λίπα.
3: Ναι. Συμφωνείς? Εγώ συμφωνώ πολύ. Έχει και μια ωραία τρέλα, έχει και μια ωραία έτσι,
0: έχει την
3: λόξα.
0: Και επίσης έχει και τη φωνή και αυτή την λίγο πιο βαριά και η Ντάρα, που είναι πιο Ντουα Λίπα. Δεν είναι, ξέρεις, το νιάου.
3: Και τα Βαλκάνια πάντα δίνουν superstars. Εκεί η Αλβανία δηλαδή έχει δώσει πάρα πολλές superstars.
0: Βέβαια. Αλβανία, Κόσοβο, ώρες.
3: Η Ρίτα Ώρα τώρα μπορεί να μην είναι σε εμάς Ντουα Λίπα, αλλά η Ρίτα Ώρα είναι superstar επίσης.
0: Μα και λιώ, παιδιά, έχει δώσει Ρίτα Ώρα. Χάσαμε την Ήρα Ιστρέφη. Τι έγινε.
3: Την Ήρα Ιστρέφη, δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι.
0: Με τον Μπομπομ.
3: Η Ντάρα από κοντά είναι ωραία.
0: Πάρα.
3: Ναι.
0: Παραντάρα.
3: Κοντούλα.
0: Εν τω μεταξύ μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί όταν ήμουν στη Eurovision, ξέρεις, έρχονταν μέσα στο press room και αυτά. Πριν γίνει ο διαγωνισμός, δεν είχαν ακόμα αποκτήσει ο καθένας τους ένα star quality συγκεκριμένο, εκτός από την Delta Goodrem.
3: Εντάξει,
0: η οποία δεν
3: ήταν.
0: Πάτησε κιόλας στο media, στο press room, γιατί εντάξει τώρα, τι να έρθει να κάνει.
3: Σου λέει με superstar τώρα
0: πλέον. Κάτσε εκεί με τα βλαμμένα που ήρθαν στην Ελλάδα με τα καρτελάκια. Πάρα κόψω λόγω του.
3: Άρα η Ντάρα ήταν πιο απλή. Δεν ήταν και φαβορή επίσης η Ντάρα, 2 μέρες πριν έγινε φαβορή, μία. Δεν την είχαμε ότι είναι
0: την
3: φαβορή.
0: Πέμπτη, τον πρώτο πολύ ζεύγος.
3: Άρα την έβλεπες και λίγο ζεβάζει, μία από τις συμμετέχουσες.
0: Ναι. Έλεγα, εγώ από την πρώτη στιγμή που την είδα, έλεγα τι κουκλί είναι αυτό, τι κορίτσι είναι αυτό όμορφο. Παντού με το σύζυγο, ο σύζυγος εκεί.
3: Α, ωραία.
0: Και πάρα πολύ παιδιά, ο άνθρωπος πρέπει να περνάει τον παθόν τον τάραχο, ξέρεις, άμα την πιάνει τρέλα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή την έχει πολύ. Και μάλιστα ο σύζυγος της είπε ότι πήγαινε Χριστιανή μου στη Eurovision, αφού αυτό λέει το μέσος. Γιατί η Ντάρα, θέλω να σας πω, έχει ακούξει τα εξαμάξει στη Βουλγαρία με τη συμμετοχή.
3: Έλεγε να κυρώσει κιόλας να μην πάει. Σκέψου να μην πήγαινε, π.χ.
0: Και τώρα τους έφερε πρώτη φορά τη Eurovision στη Βουλγαρία και κατέβασε και στο Νότο την Eurovision, που εδώ που τα λέμε το χρόνο θα πάμε.
3: Ναι, τώρα είμαστε στο σπίτι μας πια. Δεν είναι.
0: Θα πάμε Βουλγαρία.
3: Ναι, παιδιά, θα πάμε.
0: Τσακιστήκαμε, πήγαμε στη Βιέννη, θα πάμε στη Βουλγαρία.
3: Έστω ένα σουκού. Θέλετε να πάμε πρώτα διακοπάρες που δίνει το My Radio στο Πευκί.
0: Ενδεδέλωμε. Στο Πευκί το ωραίο.
3: Exotic.
0: Μεγάλο, το Σέντροπέ των 80s.
3: Αλήθεια λες. Για το μυαλό σου.
0: Όχι. Τα καμένα βούρλα Πευκί ήταν πολύ δυνατά. Και τα καμένα βούρλα ήταν πολύ δυνατά.
3: Το Σέντροπέ των 80s είναι το Πευκί Εβίας. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι υπέροχο. Δεν έχω πάει έτσι στην Εβία πολύ, να σας πω την αλήθεια.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ το Πευκί.
3: Βόρεια Εβία αγαπημένη, με το site hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Σας δίνουμε ένα υπέροχο τρίμερο για δύο στο Πευκί, για 2 άτομα με πρωινό, στο Altamar Hotel. Γράφετε Πευκί και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-1046. Το δίνουμε εμείς εδώ την Παρασκευή στον My Radio στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Υπέροχο ξενοδοχείο στη Βόρεια Εύβοια. Πισινάρες, πουλ μπάρ, εστιατόρια, 5 στρέμματα, υπέροχη θέα στη θάλασσα. Χαμός στο ίσιο. Μα είναι και για παρέα, αλλά είναι και υπέροχο για ένα ρομαντικό ταξίδι με το τέρι σας.
0: Να το πάτε.
4: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
6: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ρυθμός 988.
8: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
9: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
10: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
9: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
11: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
12: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
13: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
12: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
13: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
12: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
13: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
14: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
15: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
14: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
15: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
16: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός 988.
17: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
18: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζάκι σήμερα. Δεν είδαμε κανέναν Άγιο σήμερα. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να του πιάνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, και να του ζητάμε βοήθεια. Λοιπόν, περιμένετε να σα πω. Αγίους. Ο Άγιος Ισμαήλ.
0: Να το Ισμαήλ Αμπδελφατάχ.
1: Και ο Άγιος Φίλιξ.
0: Φίλιξ. Τι ωραίο, σαν ράπερ της εποχής δεν είναι ο Άγιος Φίλιξ.
1: Και το γυναικείο είναι Φίλιξα. Φίλιξα, ωραίο.
0: Σα ρήμα ακούγεται αυτό. Φίλιξα. Κάτι έκανε.
1: Σε φίλιξα.
0: Ναι, σε φίλιξα και έπεσα.
1: Η γιαγιά μου το έκανε αυτό. Έλεγε όλα τα ρήματα με κάπα και με ξύ. Το άλλαζε.
0: Α,
1: δεν
0: έκανε...
1: μου έρχεται τώρα. Έλεγε ζωγραφικές.
0: Α, έβαζε κάπα.
1: Έβαζε δικό της. Ξέρω εγώ. Έλεγε. Πλήρωκα. Το έλεγε πλήρωσα, ξέρω εγώ κανονικά. Με είχε ενέβρε, έλεγε πλήρωκα τη γιαγιά την άλλη.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Την πληρώκαμε.
1: Πλήρωκα.
0: Την πληρώκαμε.
1: Και να πω την παγκόσμια ημέρα κατά τη ξηρασία.
0: Άντε, παιδιά, ναι, γενικότερα να μην υπάρχει. Όλο το καλοκαίρι, μια και είπαμε τώρα, το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσει το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τα λέμε tomorrow.
0: Υπεύθυνα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο cool.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής. Τολμηρός. Οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που έχουμε Throwback Summer. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου, φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Στο μεταξύ, σε κάποια φάση το μεσημέρι που ήμουν στο αυτοκίνητο, βλέπω τη θερμοκρασία και αντικρίζω 37 βαθμούς. Τι έχει γίνει, πού έχει φτάσει τέλος πάντων αυτή η κατάσταση, και ακόμα έχουμε πει είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Για να δούμε πώς θα πάει. Είχε λίγη συννεφιά βέβαια σήμερα. Αύριο βλέπω περισσότερο ήλιο. Στα ίδια θα κυμανθεί και η θερμοκρασία. Για να δούμε πώς θα την παλέψουμε. Εδώ είμαστε όμως για να ακούσουμε και να πούμε πολλά πράγματα και σήμερα. Όλα τα δικά σου αγαπημένα έρχονται αμέσως τώρα και ξεκινάμε με Κατερίνα Γιώγιου και λογαριασμό. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
0: Ρυθμός 988.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
8: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
9: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
10: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
9: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
10: Μπες σε Summer Mood.
9: Στο Fashion City Outlet.
10: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
9: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
11: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
12: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
11: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
13: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
14: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλα.

0: ζητάει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Ρυθμός 98. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410 619 824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
0: Ρυθμός 988.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό!
6: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
3: Ρυθμός
2: 988.

να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Αγάπη.

0: Ρυθμός 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έντιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική. Oh!

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός
1: 98. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 9.88.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 9.88.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Θέλεις ξανά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Τραγουδάτε εδώ!
2: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου γκρεμός. Κι ούτε ένα φως.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
4: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.